0: Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμε τεραχάτη.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Γιατί να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
0: Ναι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: Κρήτη 87,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.
1: Άδικο γιάιντα κάνεις, κι όταν προβαίνει η χαρά, συχνά την εποβγάνεις.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφαλείς υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
7: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
8: 6974-760-708.
7: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
9: Ίδιο το στέκι του Καπρί βρίσες από κορών. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
6: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
13: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Όλα την Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδα.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
8: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: όπως πάντα.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
8: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
9: 6974-760-708.
8: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
10: Ίδια το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
7: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες 66 66 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210 66 66 666.
0: Την
14: Αλουμίν.
15: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τη λίγη και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
15: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
16: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
15: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
15: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
17: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Κρήτη FM. Δες την αφήνω ζάβαρε καλιάχο να τις σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
12: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
13: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
14: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
13: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ράγουδω απούν ένα κουβάρι.
14: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.

0: όπως πάντα.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281 121 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
2: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
3: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
4: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
3: Καλά, καλά.
4: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
0: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μια ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 5η-21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
11: Φαρμά Ντονάκη, παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστήματα. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
12: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
13: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
14: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
13: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
14: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
13: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
14: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
13: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
14: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
15: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
16: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
17: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, Όπισθεν Μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

ήταν λέω. Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε.

Χριστός Ανέστη, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Φίλοι μου αγαπημένοι, και σήμερα εδώ στο Μετερίζι της Ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος του εργαστήρι παραγωγής, διάδοσης και διάσωσης του κριτικού πολιτισμού στο Greedy FM στους 87.5 για το λεκανοπέδιο της Αττικής, στο Ράδιο Φάρος στους 91.8 για την Κρήτη μας που εκπέμπει από τα Χανιά, το Ράδιο Μεγαλόνισσος που επίσης είναι στην Κρήτη μας, στο Ρέθεμνος εκπέμπει από τους 89.8, στο Ράδιο Ποσπερίτης που είναι στη Σαντορίνη και εκπέμπει για όλες τις Κυκλάδες στους 94.5, στην πλατφόρμα της Deutsche Telekom στη Γερμανία, στο Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και www.kritifm.com ιντερνετικά. Ακουγόμαστε φίλες και φίλοι σ' ολάκερο τον πλανήτη. Την παντέρμη την τεχνολογία. Καλημέρα. Καλημέρα στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο.

0: Να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στα Χανιά, εκεί στον καλό μας φίλο και συνεργάτη πλέον, το Δημήτρη τον Κακουράκη, που λέει: Χριστός Ανέστη Πέμπο σας στην πρώτη καλημέρα, δύναμε υγεία ο Θεός να πέμπει κάθε μέρα. Να σας επώ καλή εκπομπή, χαρούμενη εβδομάδα σ' όλους τους ακροατές και μην και μια μαντινάδα. Μάλιστα, στους ακροατές και μη και μία μαντινάδα λοιπόν. Χράστον που την έκαμε την πράξη καλοσύνη, υπερασάντου νόημα, στον ψεύτη κόσμο αφήνει. Και αύριο την ταχυνή με το καλό. Να σε καλά Δημήτρη Κακουράκη, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλημέρα μας στην Παγώνα μας, στο Άνω Βαλσαμόνερο. Καλημέρα λέει η Παγώνα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Αντισκάρι, στο Τζίγκουνα, στα Ηρακλειώτικα, εκεί στη Μεσαρά. Στην Χρυσούλα την Κουτσάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εβδομάδα σε όλους σας και καλή εκπομπή με όλη μου την αγάπη. Καλημέρα στον καλό μας φίλο το Γιάννη το Γκελάκη, που στέλνει την καλημέρα του από τα Χανιά. Καλημέρα στην παρέα, καλή δύναμη και μια όμορφη εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα στη Μεθοδία μας, στη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη στο Ηράκλειο, που λέει: Χριστός Ανέστη, καλή εβδομάδα. Μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα να στείλω στο Γιώργο το Νταχμιτζάκι, στο Γιώργο το Βόγιατζάκι, στη Χαριστή την Κουκουμπεδάκι που μας ακούει από τη Γαλλιά, και στον Κωστή τον Γκαλέργη, τον έγκριτο δικηγόρο που σχολιάζει τη Eurovision και λέει: Μετά την έξοχη Παπαρίζου και την υπέροχη Κλαυδία, μας πάσαραν αρχαία τραγωδία. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Είχαμε και τη, πώς τη λένε, ναι, Eurovision το Σαββατοκύριακο. Δεν είχαμε άλλη κουβέντα. Όξο μόνο πώς τα πήγαινε ο Ακύλας και η Ντάρενα, η γυναίκα του Ντάρη, η Ντάρα, το πήρε λέει το βραβείο. Μάλιστα, από τη Βουλγαρία. Είδες που κι εμείς το παρακολουθήσαμε όσο μπορούσαμε βέβαια, γιατί ήτανε αργά, και άμα είναι, θα μου πεις καλιά αργά, παρά ποτέ. Λοιπόν, είχαμε πολλά αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας να πούμε και στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη. Τώρα βλέπω το μήνυμά του. Την καλημέρα μας στον Χρήστο τον Γεωργόπουλο, που είναι ο πρώτος που πήρε τηλέφωνο. Στον Νικήτα το Φιλιππάκη, το φίλο μας τον Τυρά, που ετοιμάζεται να πάει στην Κέρκυρα. Θα πάει Κέρκυρα, λέει, μετά θα πάει Παξούς. Α, κάτσε 5-6 μέρες. Καλά να περάσει, Νικήτα μου. Χαιρέτα μου τους Κερκυραίους. Καλημέρα στον Γιώργο τον Βαγιανό, στην Ευελίνα από το Ρέθυμνο, στον Πολύβιο τον Πιταροκύλη, στην Καλλιόπη την Κριτσοτάκη, στο Γούδουρα της Σιτίας. Είπαμε, είχαμε πολλά αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, πολλές εκδηλώσεις ρε παιδί μου, και πού να πρωτοπάς, ε? Δύσκολο, πολύ δύσκολο να μπορέσεις να πας σε περισσότερες από μια-δυο εκδηλώσεις. Εμείς πήγαμε χθες στην εκδήλωση Τιμής και Μνήμης που οργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Πήγαμε στη Μητρόπολη Αθηνών, εκεί εψάγει επιμνημόσυνος Δέηση. Μετά πήγαμε στο Σύνταγμα. Έγινε η κατάθεση στεφάνων. Ήτανε αρκετός ο κόσμος, αλλά πιο πολλοί ήτανε οι τουρίστες. Οι τουρίστες είχαν κατακλείσει το Σύνταγμα, αλλά δεν τους αφήνανε να πλησιάσουν εκεί που είμαστε εμείς. Τέλος πάντων, είχαν όλοι τα κινητά στον αέρα και έκανανε βίντεο, όπως τα λένε αυτά, έκανανε αναρτήσεις. Καλά το λέω, Μαρία, καλά το λέω. Λοιπόν, ωραία ήτανε, καλά ήτανε, σεμνά και ταπεινά, έτσι πρέπει να γιορτάζεται η μάχη της Κρήτης. Και μετά έχουμε και μάχη της Κρήτης, την κεντρική εκδήλωση, την ερχόμενη Κυριακή, Σαββάτο, μρε, Κυριακή. Για να δω, Κυριακή το μεσημέρι, ναι, στο, εκεί στο σημείο αναφοράς για τη μάχη της Κρήτης, έξω από τον προαύλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου. Παγκρίτιος οργανώνει εκδήλωση Τιμής και Μνήμης με αφορμή την 85η επέτειο από τη μάχη των μαχών, τη μάχη της Κρήτης, στο μνημείο του αστράτευτου μαχητή, στον προαύλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, Βασιλής Σοφίας και Ριζάρη Γωνία, σταθμός μετρό Ευαγγελισμός. Εκεί λοιπόν την άλλη Κυριακή, είπαμε την ώρα, είναι στις 11 το πρωί. Μάλιστα, χθες είχαμε επίσης το διαγωνισμό εκεί με τους κρουσανιώτες, το διαγωνισμό Μαντινάδας. Δεν πήγα, δεν έμαθα τα αποτελέσματα. Πιστεύω να τα μάθω σήμερα και να τα πούμε αύριο, γιατί από ό,τι κατάλαβα συμμετείχαν και πολλοί μαντιναδολόγοι που παίρνουν μέρος και στους δικούς μας διαγωνισμούς. Είχαμε επίσης το Σαββάτο ένα πολύ όμορφο γλέντι, μου είπε ο Γιάννης ο Κατσαράκης, που ήταν εκεί από την Ένωση Κριτών Ηλίου, εκεί στην αίθουσά τους, στο ιδιόκτητο κτίριό τους, με το Γιάννη το Μακρυδάκη και το Σταύρο το Σουλακιώτη. Είχαμε επίσης, φίλες και φίλοι, τις εκδηλώσεις στον Άγιο Δημήτριο για τον Αλέξανδρο, για τον Αλέκο Παναγούλη. Ναι, είχαμε τη συναυλία για τον Γιάννη το Μαρκόπουλο με την Νατάσα Αποφίλου και τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη. Κόσμος πολύ και εκλεκτός, υπέροχες εκδηλώσεις. Επίσης, για τη μάχη της Κρήτης είχαμε την Νέα Σμύρνη χθες το βράδυ στις 8 εκεί στο πώς το λένε, στο πάρκο Νέας Μύρνης, πάρκο το λένε, στο Άλσος Νέας Μύρνης. Εκεί έγινε η γιορτή, πήγε ο φίλος μου Αγάς και μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ όμορφα. Επίσης είχαμε την Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας που οργάνωσε κριτική αποσπερίδα. Ήταν ο φίλος μου ο Γιώργης ο Καραγιώργης εκεί και ο Γιώργης ο Βοιατζής και περάσανε όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Επίσης είχαμε χθες τη συναυλία με τον Νίκο το Ζωηδάκη για τη μάχη της Κρήτης στο Βεάκιο από την Ομόνια και εκεί έγινε το «Έλα να δεις», πάρα πολύ ωραία. Επίσης ο Σύλλογος Κριτών Καματερού εγλέντισε με το συγκρότημα του Φάνη του Μπαρμπούνη και του Μιχάλη του Βοζατζηδάκη εκεί στην αίθουσά του στο Καματερό, στην οδό Τυρίνθου 5. Είδες εκδηλώσεις που είχαμε. Και ο Σύλλογος Κριτών Αλίμου τίμησε τη μάχη της Κρήτης στο θέατρο Μέρη Αρώνη, στο Άνω Καλαμάκι. Αυτά, φίλες και φίλοι, σε γενικές γραμμές, όλα καλά και όλα ωραία. Εμείς να πάμε τώρα σε τα άλλα, τα πολιτικά τώρα εκεί, ότι ο Πολάκης εδιαγράφηκε, η Νέα Δημοκρατία έκαμε, πώς το λένε, συνέδριο, ο Δένδιας έκαμε χμές, ο άλλος δεν πήγε καθόλου. Δηλαδή αυτά τώρα τα έχουμε βαρεθεί ρε παιδιά, και όσο πλησιάζουν και οι εκλογές που εμείς είπαμε ότι θα γεννούν στις 22 του Νοέμβρη, αλλά δεν θα το ανεμπέσουμε μέσα. Όσο πλησιάζουν οι εκπομπές θα έχουμε τέτοια πράγματα, τσακοπετινιάσματα, θα βάνει ο ένας με τον άλλο, θα διαγράφει ο ένας τον άλλο και θα παίρνει ο γης τον άλλο, ο γης ταλού που λένε, Μπάμπη Καρπαθάκη. Καλά τα λέω, καλά τα λέω. Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε σιγά σιγά στο κυρίως πρόγραμμα της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι Δευτέρα, 18 του Μάη του 2026, είμαστε στην 21η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 138 μέρες και απομένουν ακόμη 227. Ο ήλιος βγήκε 13 λεπτά μετά τις 6, πριν από 2 ώρες και κάτι δηλαδή, και θα μας αποχαιρετήσει 31 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Σελήνη 2 ημερών, στο δαχτύλιο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και ζυγό αριθμό, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου, 18 έχουμε και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, 19 στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο, 17 έχουμε στο Κυπαρίσι, στην Παλιόχωρα και στο Σπύλι, 16 έχουμε στο Αβρακόντε, 19 στη χώρα των Σφακίων, 17 στο Θραψανό, 16 στα Ζώνιανά, 17 και στους Άγιους 10, 19 στην Ιεράπετρα, 17 στον Άγιο Μάμα, 17 στις Κορφές, 16 στην Κάντανο, 18 στη Σιτία, 19 στη Σαντορίνη, 8 στο Μόναχο, 20 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που τα ρολόγια δείχνουν 3 και 23 το απόγευμα. Και πάμε και στο εορτολόγιο Πέτρου, λέει, Διονυσίου Ηρακλείου Μαρτύρων. Σήμερα γιορτάζει η Ιουλία, ο Ιούλιος, η Γαλάτια, ο Φαϊνός και η Φαϊνή. Τώρα από αυτά τα ονόματα, ποιο είναι το γνωστό, δεν ξέρω. Η Ιουλία, ναι, η Τζούλια. Τζούλια, μωρέ, τι λένε, η Ιουλία. Η Ιουλία, όχι Τζούλια, άλλη Τζούλια, άλλη η Ιουλία. Λοιπόν, εγώ όπως κάνω κάθε πρωί να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε σήμερα.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Την καλημέρα μου στο Μάνο το Μπηγιάκη και στα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν, στη Μυρτώ, στο Χρήστο, στην Ελένη, την Ξανθή, τον Άρη, τη Βάσια, τη Θωμαίδα και τη Ζέτα. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκη, στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Πιλωτίνα μας που μας εύχεται καλή εβδομάδα, αλλά δεν μας λέει που είναι, αν είναι στον αέρα δηλαδή ή αν είναι στα πατώματα. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να πούμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανήξερο? Πώς λέμε τον ανήξερο στην κριτική διάλεκτο? Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανήθικο, τον πρόστιχο και τον ελέμε ξετσίποτο. Τον ανήξερο πώς τον ελέμε ωραίο? Εδώ σε θέλω τώρα η απάντηση. Από το α ξεκινά. Λοιπόν, έχουμε και την Παντιναδάρα του Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη. Θα την πούμε μετά, γιατί τελειώνει η προθεσμία των συμμετοχών μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Θα δεχόμαστε συμμετοχές για τις μαντινάδες σας. Λοιπόν, ο πρώτος που βρήκε την απάντηση είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, ο Ζαχάρης ο Καμπουράκης, που ήταν στα μέσα και στα έξω εκεί στην εκδήλωση, να και τον Ιωακίμ τον Παραδισά, που και αυτός το βρήκε. Όχι, Δημήτρη Κακουράκη, δεν τον ελέμε άσχετο. Κάπως έτσι είναι, αλλά όχι άσχετο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε τραγούδι. Η Πιλωτίνα μας λέει είναι στον αέρα πάντα. Πάμε σε τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο τον Ξυλούρη, «Μια χωριανή μου πέρδικα».

0: όπως πάντα.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Μικάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
5: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
9: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές.
4: supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
0: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
10: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
11: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χαρή. Χαιρετινίφιτσο γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
0: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
10: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
4: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
12: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
12: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
12: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
12: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
12: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Έχει η καρδιά μου παγωνιά και είναι πολλοί οι λόγοι. Κι ας βλέπουν έθριο καιρό οι μετεωρολόγοι. Δελτίο καιρού από τον μετεωρολόγο Νίκο Καραταράκη.
1: Και όπως κάθε Δευτέρα, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα πάμε να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον καλό μετεωρολόγο, τον Νίκο τον Καραταράκη, να μας πει τα του καιρού της εβδομάδας. Νίκο μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα αυτή την εβδομάδα?
2: Ναι, κοίταξε να δεις, νομίζω ανοιξιάτικος καιρός που δεν αποκλείει και κάποιες βροχές μεσημέρι απόγευμα.
1: Μάλιστα.
2: Θα τα δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, σήμερα στην Αττική θα έχουμε αρχικά ηλιοφάνεια, μεσημέρι και απόγευμα τοπική συννεφιά, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, δεν έχουμε βροχή σήμερα. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 4, από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι με την ίδια ένταση. Η μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς, περίπου στα κανονικά είναι.
1: Ναι.
2: Η θερμοκρασία για την εποχή. Στην Κρήτη αραιή συννεφιά με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους έως 4. Δεν έχουμε έτσι ανέμους σήμερα. Η θερμοκρασία η μέγιστη 24, τοπικά 25 στην Κρήτη. Και πάμε τώρα στην αυριανή μέρα όπου περιμένουμε κάποιες βροχές.
1: Ναι.
2: Ξεκινάμε στην Αττική με γενικά έθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθεί συννεφιά έτσι κατά τόπους και θα έχουμε βροχές ή μπόρες, οι γνωστές έτσι μπόρες.
1: Ναι.
2: Όπως τους λέμε όμβρους στην επιστημονική διάλεκτο.
1: Ναι.
2: Και βεβαίως αυτά τα φαινόμενα έχουν μικρότερες πιθανότητες να εμφανιστούν στα νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά τμήματα, π.χ. Λευσίνα, Ελληνικό και Αργυρούπολη στα νότια προάστια.
1: Ναι.
2: Περισσότερο ευνοούνται στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 2 με 4 το βράδυ θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν μεταβάλλεται σημαντικά στο λεκανοπέδιο, ούτε βέβαια και στην Κρήτη, όπου ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Βαθμία θα ενισχυθούν από το απόγευμα, θα φτάσουν τα 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο θα είναι δυτική βορειοδυτική ακόμα και 7 μποφόρ.
1: Mm-hmm.
2: Δεν μεταβάλλεται θερμοκρασία όπως είπαμε και στην Κρήτη. Την Τετάρτη τώρα στην Αττική πρόσκαιρη τοπική συννεφιά με κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες μεσημέρι και απόγευμα. Συνεχίζουν οι βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι, έχουν μια ένταση και στην Αττική 4 έως 6 μποφόρ. Τώρα εδώ έχουμε μια μικρή άνοδο, ανεπαίσθητη τώρα 1 έως 2 βαθμοί το πολύ. Δεν ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία την Τετάρτη. Mm. Στην Κρήτη μεσημέρι και απόγευμα στο εσωτερικό του νησιού ίσως έχουμε κάποιες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά όμως. Τα φαινόμενα κατά κάποιο τρόπο να το πούμε διαφορετικά δεν ευνοούνται στις παραλιακές ζώνες.
1: Ναι.
2: Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί τοπικά έως 7 στο νότιο Αιγαίο για όσους ταξιδέψουν. Την Πέμπτη τώρα στην Αττική μεσημέρι και απόγευμα αυξημένη συννεφιά με πάλι φαινόμενα κατά τόπους. Συνεχίζουν οι βορειοδυτικοί άνεμοι ανάλογα φαινόμενα με την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Κρήτη και βέβαια είναι ενισχυμένοι οι άνεμοι όπως και την Τετάρτη. Την Πέμπτη δηλαδή, και κλείνουμε με την Παρασκευή όπου έχουμε γενικά έθριο καιρό και στις δύο περιοχές, μεσημέρι και απόγευμα τοπική συννεφιά και δεν αποκλείεται κάποια βροχή, μπορεί αυτό σχεδόν είναι και επαναλαμβάνεται αυτές τις ημέρες.
1: Ναι.
2: Μετά από την Τετάρτη. Το σημαντικό στοιχείο Γιώργο είναι η υποχώρηση των βορειοδυτικών ανέμων όπου γενικά στο Αιγαίο δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Θυμάσαι ότι λέγαμε κατά τόπους Τετάρτη, Πέμπτη μπορεί να είναι και στα 7.
1: Ναι.
2: Και η θερμοκρασία δεν μεταβάλλεται σημαντικά.
1: Μάλιστα, οπότε ανοιξιάτικος καιρός. Νίκο, μια χαρά είμαστε.
2: Ανοιξιάτικο με κάποιες βροχές έτσι. Ναι. Το μεσημέρι και απόγευμα, ναι.
1: Ναι, και προχθές πότε έβρεξε το Σαββάτο, έβρεξε. Ναι, το Σαββάτο.
2: Σαββάτο, ναι, ναι, ναι.
1: Ήμουνα στο Μαρούσι, έκανε μια μπόρα καλή.
2: Αυτές οι μπόρες,
1: ναι,
2: Γιώργο,
1: αλλά,
2: ναι.
1: Γενικά,
2: μπορεί να βρέξει κάπου, εντάξει. Και κάπου να έχει μια μπόρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: μια μπόρα,
1: ναι, ναι,
2: δυνατή που να κρατήσει περισσότερο και να έχει λίγο μεγαλύτερη ένταση. Αυτά είναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο μου, εύχομαι τα καλύτερα. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Πρώτα θέλω να είμαστε
2: εβδομάδα,
1: καλά.
2: Γιώργο,
1: μην
2: είμαστε καλά. Μια
1: χαρά, γεια.
0: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι ήλιος. Ελεουρίδα. μεταλλουργικές επιχειρήσεις Μποτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μποτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά, κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μποτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Καλημέρα στο Θανάση και το Μιχάλη το Μποτάκη. Καλημέρα σε ηλεκτρικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μποτάκη στην Καποδιστρίου 100, που και σήμερα είναι χορηγή σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε από τη Νέα Κρήτη που εκδίδεται στο Ηράκλειο και έχει πρώτο θέμα και τίτλο «Αντιδράσεις από τους κατοίκους των Μαλάδων βράζουν για τη δομή». Στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη για το θέμα της εγκατάστασης και κάποια ποια περιοχή θα επιλεγεί τελικά. Η Νέα Κρήτη ζήτησε τη θέση των εκπροσώπων του νομού Ηρακλείου στο Κοινοβούλιο από όλα τα πολιτικά κόμματα για την χωροθέτηση δομής στην περιοχή και την μεταναστευτική πολιτική. Μάλιστα, η δομή λοιπόν, η δομή που θα φιλοξενήσει τους μετανάστες θα γίνει στους Μαλάδες. Μαλάδες, πού θα γίνει? Αυτό απασχολεί τώρα, είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί τους Ηρακλειώτες, την Κρήτη και την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Κάτω κάτω λέει προγράμματα βιολογικών. Σε αναβρασμό βρίσκονται κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι. Και έχει και το φίλο μας το Λευτέρη, τον 30 φυλάκι φωτογραφία. Πρώτη μούρη ο Λευτέρης εδώ στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Πάνω δεξιά λέει διαγραφή Πολάκη, ανάκληση ζητάει η Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων, συνεχίζεται η αναταραχή. Μάλιστα. Πάμε στα χανιώτικα νέα. Σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων, μάχη για το κριτικό ελαιόλαδο επισημάνσει στο 12ο Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου. Καλό είναι αυτό να λέμε για τα δικά μας προϊόντα. Πάμε στην Ανατολή και ολοκληρώνουμε με τις κριτικές εφημερίδες, δεν έχουμε πολλές σήμερα. Τεράστιας κλίμακας αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Μια μεγάλη απειλή για την περιοχή μας, λέει η εφημερίδα Ανατολή, σε ό,τι έχει σχέση με τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Για να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια. Εμείς τώρα σιγά σιγά θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων, αλλά πρέπει πρώτα να τσιβρούμε, γιατί τσιχάσαμε και αν δεν τσιβρούμε πώς θα τσιπούμε, σωστά. Μια προσπάθεια λοιπόν να βρούμε τις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες για να δούμε ποια είναι τα δικά τους πρωτοσέλιδα σήμερα που είναι Δευτέρα 18 του Μάη του Σωτήριου έτους 2026. Λοιπόν, πάμε στις πολιτικές εφημερίδες, τις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Εδώ είμαστε και να ξεκινήσουμε όπως κάθε πρωί από την εφημερίδα Κόντρα, που λέει ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπυρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Για να δούμε τι θα δούμε. 26 του Μάη λέει θα κάνει την ανακοίνωση ο Τσίπρας για το καινούριο κόμμα. 21 του Μάη η Μαρία Καριστιανού. Τώρα ο Σαμαράς δεν είπαν ακόμη, αλλά δεν βλέπω να κάνει και κόμμα ο Σαμαράς. Τέλος πάντων, ο Μητσοτάκης πάντως είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Α, καθαρές κουβέντες. Πάμε στα νέα. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους. Δεύτερο, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα. Τρίτο, ο ρόλος του καλού και κακού μπάτσου για Σαμαρά Καραμανλή. Και τέταρτο, οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τι φέρνει, λέει, η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. Ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην απογευματινή ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση. Το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, δεν έχει προσλήψει σήμερα. Αύριο μεθαύριο θα έχει. Λέει λοιπόν ο Ελεύθερος Τύπος, ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Και έχει τον Νίκο Δένδια, έχει τον Κυριάκο Πιερακάκη, το γιο του Χατζηδογιάννη, τον Κώστη το Χατζηδάκη και τον... του τον Άιντα τον Εθένε τώρα. Και τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, κύριε. Ναι, φαντάζεστε πρωθυπουργό τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να γαυγίζει όλη μέρα. Ε? Θα απαγορέψει τις σκύλους, να μην κυκλοφορούν οι σκύλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στη δημοκρατία. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Τώρα είναι ψηλά γράμματα αυτά και δεν θέλω να τα αγγίξω. Γι' αυτό πάμε στην εστία. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός Δένδια. Μάλιστα, η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός Δένδια. Ό,τι καταλάβατε εσείς, κατάλαβα και εγώ. Πάμε στην Voice. Alpha Bank

33 δις ευρώ. Οι ροές κεφαλαίων τα τελευταία 7 ετία ισοδυναμούν με το συνολικό έμφυα 12 ετών. Τι λες ρε, πακτολός επενδύσεων, 33 δις ευρώ. Μπράβο, πάμε στο μανιφέστο. Το λιποβαρές, λέει, το λιποβαρές πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη και η Μάρνη ΑΕΒΕ. Στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φυρμάνι. Τώρα, εντάξει. Εντάξει, άστα. Πάμε, πάμε. Όχι, δεν πάμε πουθενά, γιατί βλέπω οι κοτσομπολίστικες, λέει ο κουβάς της Eurovision, λέει μια. Το βατερλό των στοιχηματικών εταιριών και οι επιτροπές που χαντάκωσαν τον Ακύλα. Και η άλλη, λέει, η μεγάλη μπλόφα της Αθήνας. Παντρεύτηκαν κρυφά οικονομάκου Τσερέλα, χωρίς καλεσμένους και με δύο κουμπάρους στην πλάκα. Δύο κουμπάρους έβαλα κι αυτή. Μπράβο. Ε, μπράβο. Άκου τώρα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα. Παντρεύτηκαν κρυφά οικονομάκου Τσερέλα, χωρίς καλεσμένους και με δύο κουμπάρους στην πλάκα. Όχι, Θεέ μου. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε τραγούδι, γιατί... Αχ. Ακούσαμε την Κρινιάρα από Φασουλά, Καλέργη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή
4: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
5: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
6: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή φυτσο γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
4: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
5: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
7: Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο χτήμα Έλια στην Παιανία, στον καλοφίλο τον Θανάση και τον Γιώργη το Σύφο Μιχελάκη, και να πούμε ότι η πηγή ζωής από το φως το Έλια σημαίνει, και όσοι μας επισκεφτούν θα βγουν κερδισμένοι, και χτήμα Αέλια θα πει γεύσης φιλοξενίας που μας εκκληρονόμησε ο Ξένιος ο Δίας. Γάμοι, βαφτίσεις, αραβώνες, όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις. Μονόδρομος στο κτήμα Αέλια στην Οδό Χλώης στην Παιανία. Και πάμε τώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια ζεστή καλημέρα με μια μαντινάδα ξεχωριστά για καθένα από τους χορηγούς της εκπομπής μας, τους μεγάλους χορηγούς, θα τους πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
8: Σούπερ Κλίν Γιώργης Κανδάλης, προϊόντα καθαρισμού.
7: Και αφού η καθαριότητα είναι αρχοντιά μεγάλη, πρέπει να πας στο Σούπερ Κλίν του Γιώργη του Σκανδάλη.
8: Κριτικοπούλα στο Μενίδη, μεζεδοπολείο ο Γιώργος και Γιώτα Ζαφυράκη.
7: Σε αυτό το μαγαζί θα βρεις πολύ καλούς μεζέδες, και αγλεντούνε καθαργάτσι Κρήτης οι γλεντζέδες.
8: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων του Λεωνίδα Χαρισάκη.
7: Κόσμος πολύς και εκλεκτός στο Κουζουλέων πάει να πιει λαχταριστήρακι, καλό φαΐ να φάει.
8: Κουρίτες, κριτικά προϊόντα Κυριαδών 68 κάτω Πετράλωνα.
7: Θέτε τη Κρήτη νοστιμία, μην το πολυσκεφτείτε. Ει τη Κουρίτες να έρθετε να το ευχαριστηθείτε.
8: Ρωμανάκι και βολιώτικο τσιπουράδικο στι 5 γύρε. Κωστή Ρωμανάκη.
7: Στι 5 γύρε λέγεται του Κώστα Ρωμανάκη, είναι καινούριο μαγαζί, το φτιάξε με μεράκι. Και αν πα θα βρει βολιώτικο, μεζέ και τσιπουράκι.
8: Εμπορία ταξί Ανδρέας Μανουσουδάκης, λένε όνομα 18 στο μεταξουργείο.
7: Κάνουμε και ανταλλαγές, νοικιάσεις και πωλήσεις, όλα τα ερωτήματα έχουμε να απαντήσεις.
8: Αίθουσα Γοργόνα 38 χρόνια, οργανώνει πετυχημένες εκδηλώσεις.
7: Πετυχημένη εκδήλωση φθινόπωρο χειμώνα, με να κλείσεις ή διαδά στην αίθουσα Γοργόνα.
8: Τον Τελικανιδάκι στη Ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη.
7: Δύο μερακλίνες κοπελιές κόρες του Μαυρικάκη, ή στη Ραφίνα στέσανε τον Τελικανιδάκι.
8: Αχλάδια, ρακάδικο μεζεδοπολείο, Στέλιος Τσοχατζόγλου στο Εγάλεο.
7: Φίλοι μου, η παρέα σας μικρή είναι για μεγάλη. Στα Χλάδια πάτε μια φορά, θα ξαναπάτε πάλι.
8: Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκη στο Περιστέρι.
7: Τα μυστικά της μουσικής ο Διονύσης ξέρει, και τα διδάσκει στη σχολή που έχει στο Περιστέρι.
8: Ρέθεμνος, κριτικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.
7: Έλα στο Ρέθεμνος να βρεις ό,τι παράγει Κρήτη, θα νιώσεις ότι βρίχνεσαι στο γέρο Ψιλορίτη.
8: Καπρίς, κριτικά προϊόντα δικής του παραγωγής στο Μαρούσι.
7: Να επισκεφτείτε τον Καπρί, φίλοι μου, κάθε μέρα, και αυτός θα σας υποδεχθεί με μια ρακή στη χέρα.
8: Κρέατα Πιωτογιαννάκη στο Μαρούσι, Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
7: Κρέατα μόνο ελληνικά θα βρεις στο μαγαζί μας, της έως το 19 είναι η διεύθυνσή μας.
8: Κοντάκης, κρεοπολέ και κριτικά προϊόντα, Κυριάκος και Μανώλης Κοντάκης.
7: Με σεβασμό απέναντι στους καταναλωτές μας, κόντρα στην κρίση χαμηλά, κρατούμε τις τιμές μας.
8: Κουκουράκι σε mes.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών. Άρχοντας Γιώργης Κουκουράκης.
7: Κουζίνες, κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρικά τα φέρνει ο Κουκουράκης.
8: Copyright Αγγελική Σαραβελάκη, Θεομήτρος 69 Γάμα, Άγιος Δημήτριος.
7: Το copyright θα πει τα πάντα με μεράκι, με γνήσια υπογραφή Άντζη Σαραβελάκη.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, κεντρικό κατάστημα, Σιρακούσων 89 Λαμπρινή.
7: Ο Πενταράκης βρίχνεται σε 4 σημεία, και στην εξυπηρέτηση έχουμε τα πρωτεία.
8: Μοτάκι, λάδι, ήλιος και ηλεκτρικά μοτάκι στο Μοσχάτο.
7: Καποδιστρίου 100 θα βρείτε το μοτάκι, θα πάρετε ηλεκτρικά με λίγο παραδάκι.
8: Κρήταμος, το στέκι των Αρετάκηδων σε όλων 113 στην Καλυθέα.
7: Φίλες και φίλοι, ο Κρήταμος έχει γερό θεμέλιο με αρχηγό τη Βαγγελιό και Master Chef Το Στέλιο.
8: Κριτικά προϊόντα Αρετούσα, Παπαστράτου 29-31 Γκίζη. Δημήτρης και Άννα Μακρυδάκη.
7: Λάδι, κρασιά, μέλι, τυριά, γεύσεις μόνο Τσικρίτης. Φτηνά παραδοσιακά στην Αρετούσα βρίσκεις.
8: Έτεο Κρήτες, σχολές χορού και μουσικής Μανώλης Παπαδάκης.
7: Θέτε να μάθουνε χορό να τα θαυμάζουν όλοι. Πέψετε τα κοπέλια σας του Παπαδομανόλη.
8: Ρακάδικο Κρήτη, Βερατζέρου 5 στην πλατεία Κάνικος.
7: Στου τάκι το ρακάδικο θα βρεις καλούς μεζέδες. Θα φας κοκκιούς μπουμπουριστούς, ντολμάδες και κεφτέδες.
8: Κρητικό κέντρο Ομαλός. Γνήσια παραδοσιακά κριτικά γλέντια Πειραιώς 68 στο Μοσχάτο.
7: Κι όσο υπάρχει Ομαλός και στέκει ο ψιλορίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα Τσικρίτης. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς της εκπομπής μας που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι δίπλα μας. Και εμείς, για να περάσουμε τώρα στο επόμενο ημίωρο, πάμε να ακούσουμε Νίκο Ζωηδάκη, Αγγελική μου ομορφιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το ρολόι δείχνει 11 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Δευτέρας 18 του Μάη του 2026. Πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας και μια φορά ακόμη τη μαντινάδα μας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανήξερο? Τον ανήξερο πώς τον λέμε? Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανήθικο, τον πρόστιχο και τον λέμε ξετσίποτο. Μάλιστα, πώς λέμε τον ανήξερο? Έχουμε και τη μαντιναδάρα του Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη. Εγώ την πόρτα της καρδιάς δεν πρόκειται να κλείσω. Παλιός ευδάς μου μήνυσε πως θα γιαγύριο πίσω. Έχει 4 λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Μπλιό, σεβδάς, μηνό, γιαγέρνο. Βάλτε τουλάχιστον τις 2 από αυτές σε κάθε μία από τις 2 δικές σας μαντινάδες. Τις στέλνετε εδώ στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο ή με μήνυμα στο κινητό μας στο 6944-678-358 ως την ερχόμενη Παρασκευή 22 του Μάη. Ο μεγάλος τελικός θα γεννεί τη Δευτέρα 25 του Μάη. Θα γινόταν κανονικά την παραπάνω Δευτέρα για να κερδίσουμε 5 μέρες, αλλά είναι του Αγίου Πνεύματος και δεν θα κάνουμε εκπομπή, γι' αυτό πήγαμε 25 του Μάη, μια Δευτέρα πριν δηλαδή. Λοιπόν, θα δώσουμε 20 βραβεία Γιώργης Λέκας. Θα ξεχωρίσουν 10 μαντινάδες που θα μπουν, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, και να βγάλουμε το επόμενο βιβλίο, ενώ η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Εκτός από αυτά όμως έχουμε και τα μεγάλα δώρα της εκπομπής που θα τα κληρώσουμε, όχι αυτή την Παρασκευή, την άλλη, την Παρασκευή 29 του Μάη. Έχουμε λοιπόν για όλες και για όλους εσάς μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γεωταχή αυτοκίνητο, πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, που είναι προσφορά από την ΑΝΕΚ με τα πολυτελή πλοία της. Να στείλω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στη διοίκηση της ΑΝΕΚ, να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη κυριολεκτικά άψογη συνεργασία μας και ιδιαίτερα στην κυρία Ασπασία Νικολακάκη.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της ANEC Lines, νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Πάμε παρακάτω, φίλες και φίλοι. Έχουμε επίσης και θα κληρώσουμε ένα σετ κατσαρόλες προσφορά από τα καταστήματα Παλέτα Deals, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Εκεί θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας και μην ξεχνάτε να μπείτε στο Viber, στο Παλέτα Deals, να πατήσετε συμμετοχή στο κανάλι και θα γίνετε αμέσως μέλος της ομάδας. Θα δείτε όμορφες προτάσεις που θα κάνουν το σπίτι σας πιο ζεστό, πιο κομψό και πιο λειτουργικό. Θα κερδίσετε σπουδαία δώρα στις κληρώσεις των καταστημάτων Paleta Deals. Πάμε παρακάτω και έχουμε και θα κληρώσουμε 2 μαξιλάρια Lux Medium με βαμβακερό ύφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βελιβασάκη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κάντια, στη δική μας εταιρεία. Ένα κινητό τηλέφωνο από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Την καλημέρα μου στον Νίκο Οικονόμου και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα. Επίσης έχουμε και θα κληρώσουμε ένα σάκο Skip 13 κιλά παρακαλώ, προσφορά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη, που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στην Μεταμόρφωση. Εκεί θα βρείτε τα πάντα όλα για την καθαριότητα. Θα κληρώσουμε επίσης, φίλες και φίλοι, ένα καλάθι με κριτικά προϊόντα, παραδοσιακά, από το Ντέλι Κανιδάκι στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Επίσης, ένα 5 κιλό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 κιλό ηλία ελαιοήλιος, προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. 2 συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης, προσφορά από το Μανώλη το Λιανάκη, 2 10 86 46 515, και spirulina.gr. 2 χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά. Και τέλος μια δίκλινη καμπίνα πηγενέλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Αυτά είναι τα δώρα μας, φίλες και φίλοι. 210-5122-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο, 6944-678-358 το κινητό μας μόνο για τα μηνύματά σας. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους δωροθέτες μας και να επαναλάβω ότι την Παρασκευή 29 του Μάη θα κληρώσουμε τα δώρα του μήνα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Καλή ακρόαση, καλή τύχη, πολύ πολύ καλημέρα σας και Νίκος Γκαλονάκης, μαλαματένια λόγια.

Μαμά λέει, μαμά λέει, είδα θες παιδί μου, λέει, είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Λέει, πήγαινε να το πει στον πατέρα σου. Πάει το κοπέλι, λέει, μπαμπά, η μαμά μου είπε να σου πω ότι είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Λέει, με την ίδια κότα ήτανε παιδί μου, λέει, όχι. Λέει, άμε να το πει στη μάνα σου. Λοιπόν, άλλο ένα και πάμε σε τραγούδι. Πριν πάει, λέει, στο καφενείο ο Μιχάλης, επέρασε από το στάβλο και έβαλε άχερα στο βουζιό. Τάισεν τα βούζια με άχερα. Κάπου όμως ακούμπησε και η μανίκα τσιχλένης του γέμισε αχεροκόντυλα. Έφταξε λοιπόν στο καφενείο, κάποιος επρόσεξε τη μανίκα και όλος καμάρι του κάνει: «Μιχάλη, με τα οζά έκανες παρέα απόψε!» Και ο Μιχάλης: «Και εξακολουθώ!» Σαραντώνης είναι και η Τίγρης.

Σταματογιώργης λέει από τα Χαλικά έσερνε μια νέγα και παίρνανε από το καφενείο. Ο Πανταγιάς ο Θοδωρής έσερνε μια φωνή μόλις τον είδενε. «Πού τον επάς το γάιδαρο! Στραβώσεις να δεις πως είναι έγα!» Επαραξενέθηκε ο Γιώργης και ο Πανταγιάς γελώντας «Δα την έγα μπρε ερώτηξα!» Λοιπόν, τραγούδια δεν προλαβαίνουμε να πούμε άλλο και λέμε άλλο μετά. Πάμε. Κώστας Μουντάκης, ευθύνη να είσαι κριτικός.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
1: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
0: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
1: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
0: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
1: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
0: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
1: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
4: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
5: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσσερα, έτσι όσες απούχτσε τεοκρίτες.
6: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
7: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
8: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
9: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή φυτσο γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
7: Θύμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
8: Θύμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
11: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απαραίτητα. καπάκι, σίγλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2-778 και στο aretusa.gr,
14: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
15: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
16: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
17: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
18: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
17: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
18: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
17: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
18: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
17: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
18: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
17: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
18: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
19: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούσαμε το Ζαέρι, ένα τραγούδι που μας το είχε παραγγείλει η πιλωτίνα μας που ύπταται τώρα, κάνει κάτι ελιγμούς στον αέρα με τα αεροπλάνο. Παναγία μου, μπες, έχει τσαμέντες σου, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Και είναι και μια ολιά σκόνη, θωρείς καλά από το πιλωτήριο. Τέλος πάντων, ο Θεός να σε βοηθήσει και σένα και μας. Πάμε, ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, τον ανήξερο. Από ό,τι βλέπω υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και η πια πολύ η πλειοψηφία κατέτε την απάντηση. Πώς λέμε τον ανήξερο. Χθες είχαμε ρωτήσει, όχι χθες, την Παρασκευή, γιατί χθες δεν κάναμε εκπομπή. Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει τον ανήθικο, τον πρόστιχο, πώς τον λέμε στην κριτική διάλεκτο, και τον λέμε ξετσίποτο. Ξετσίποτος λοιπόν ήταν η απάντηση της Παρασκευής. Πάμε τώρα στη μαντινάδα του Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη. Εγώ την πόρτα της καρδιάς δεν πρόκειται να κλείσω. Παλιός σεβδάς μου μήνυσε πως θα γιαγύριο πίσω. Έχει πολύ ωραίες λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Μπλιό σεβδάς μηνό γιαγέρνο. Που μπορείτε να κάνετε υπέροχες μαντινάδες όπως κάνετε σε κάθε διαγωνισμό. Δύο θέλουμε από τον καθένα. Τις στέλνετε εδώ ή στο σταθερό μας τηλέφωνο στο 210-5122-159 ή στο κινητό με μήνυμα 6944-678-358. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 που θα τελειώσει η εκπομπή θα δεχόμαστε τις συμμετοχές σας. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 25 του Μάη. Θα δοθούν 20 βραβεία Γιώργης Λέκας, 10 μαντινάδες θα ξεχωρίσουν να μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Κάποτε κάποιος χρειαζόταν ένα ξυλοκόπο και έβαλε μια αγγελία στην εφημερίδα. Την επόμενη μέρα παρουσιάζεται ένας τύπος κοντός, αδύνατος, ψιλοκακομύρης. Νομίζω ότι δεν μου κάνεις, άνθρωπέ μου, του λέει ο ενδιαφερόμενος στο αφεντικό. Για δοκίμασέ με, του λέει αυτός. Λέει, έχεις ξαναδουλέψει? Λέει, ναι βέβαια, έχω δουλέψει στην έρημο Σαχάρα. Μα εκεί, του λέει, δεν έχει δέντρα. Λέει, πριν να πάω εγώ είχε, ναι.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Την καλημέρα μου στο Δημήτρη, την καλημέρα μου στην Άννα τη Μακρυδάκη, την καλημέρα μου στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, ναι, που έχουν τα πάντα όλα, όποιος πάει εκεί ξαναπάει, γιατί περνά καλά, βρήνει τα πάντα στην Άννα και στον Δημήτρη. Και εμείς πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Πάμε να δούμε το φίλο μας τον Λουκά που είναι Κιντακάνη. Λουκά μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πού σε βρίνουμε, πού είσαι?
4: Γιώργη, είμαι στο Κυφισόλαιο, στην Ποσειδόνος, στο Νιάρχο.
0: Α.
4: Και γίνεται πόλεμος.
0: Α, στην Ποσειδόνος, εκεί στο
4: Πειραιά πάω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω, στο Νιάρχο, στο... Εκεί που είναι τα ωραία πράγματα στο Νιάρχος, μάλιστα. Και έχει κίνηση, ε.
4: Χαμόζιε.
0: Πω, πω, πω. Δεν ξέρω, ρε παιδί, τι γίνεται. Τι θα κάνουμε με την κίνηση.
4: Εγώ είπα, Γιώργη, να πάμε να δώσουμε τα διπλώματά μας. Να πάρουμε και κανένα φραγκάκι.
0: Μπα, δεν δίνουν, λέει, φράγκα τώρα. Μόνο να πάρεις, πώς το λένε, ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα σου λένε πώς θα δώσουμε. Μα δεν δίνουν, αλλά λένε. Από δηλώσεις πάμε καλά, από έργα. Δεν βλέπω φως. Μάλιστα. Λοιπόν.
4: Ζέστη έχει, ωραία είναι, 26 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, έχει ζέστη σήμερα. Εντάξει. Το πρωί κάνει λίγο κρυουλάκι. με το μηχανάκι, αλλά καλά είναι.
4: Ζακετούλα, ζακετούλα.
0: Ναι, ναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, Λουκά μου, μη σε καθυστερώ. Θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια.
4: Καλημέρα, για χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε και ο Θενταχαϊδαριώτικα να βρούμε τον καλό μας φίλο, τον Μανώλη, τον Γκαζεράκη, να δούμε πώς είναι εκεί τα πράγματα. Μανώλη μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
5: Να είμαστε καλά, Γιώργη. Καλημέρα.
0: Όλα καλά. Πού είσαι, πού σε βρίνουμε?
5: Μια χαρά. Στο Χαϊδάρι είπα αυτή τη στιγμή. Βγήκα μια μικρή βόλτα, αλλά ξαναγύρισα μέσα να φορτώσω για Αθήνα.
0: Έχει κίνηση.
5: Νορμάλ είναι τα πράγματα.
0: Νορμάλ είναι εκεί, ε. Ναι, και ο καιρός καλός.
5: Εδώ που είμαι και έχω αράξει αυτή τη στιγμή βλέπω 33 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, έχει. Είναι... Εντάξει, άμα είσαι και στον ήλιο εκεί είναι πιο πολύ.
5: Ναι, το βαράει εδώ πέρα βέβαια δεν με βλέπει μένα εδώ, αλλά ναι, εντάξει, σωστά.
0: Πώς τα είδες εχθές τα πράγματα εκεί? Ωραία ήταν στην εκδήλωση της...
5: Εντάξει, εκτός την ταλαιπωρία που φάγαμε από την τροχέα εκεί πέρα που καθυστερήσανε να έρθουνε.
0: Ναι.
5: Και το λίγο κόσμο που είχε, γιατί δεν είχε ιδιαίτερο κόσμο.
0: Εντάξει, πάντα αυτές οι εκδηλώσεις δεν έχουν πολύ κόσμο. Μανώλη, το έχουμε συνειδητοποιήσει τώρα.
5: Μόνο να δεις, Γιώργη, χθες είχε άλλες 7 μάχες.
0: Ναι,
5: από ό,τι έψαξα στο διαδίκτυο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τις είχα και εγώ και τις έλεγα από εδώ. Είχε 7 μάχες. Το θέμα είναι ότι η Ομοσπονδία που έχει 170-200 σωματεία μέλη θα μπορούσε στην Αθήνα, αν είναι 100 τα σωματεία που είναι μέλη της Ομοσπονδίας, να φέρει, ρε παιδί μου, να έρθει μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο. Να είναι 500 άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει, έτσι λίγο, άμα το πάρουμε πιο ζεστά, θα υπάρχει και συμμετοχή. Πάντως, σε γενικές γραμμές ήταν καλά. Δηλαδή, εντάξει.
5: Ήταν καλή, ωραία.
0: Ναι.
5: Ήταν
0: και πολύ καλή οργάνωση. Ναι.
5: Ναι,
0: πολύ καλή οργάνωση. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Όλοι οι αντιπρόεδροι τρέχανε εκεί και καλά κάνανε. Και τα καταφέρανε μια χαρά.
5: Μια φορά τρέξανε.
0: Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν.
5: Γίναμε κακός, αλλά πάντα ο Μανώλης έτρεχε μπροστά και έβγαζε δουλειά των 5 ατόμων.
0: Ναι, ναι.
5: Είχε βέβαια 1-2 άτομα από πίσω.
0: Ναι, ναι, είχε πάντα.
5: Αλλά αναγκαστήκανε και τρέξανε και κάποια άλλη.
0: Εντάξει, καλά κάνανε αφού έλειπε ο πρόεδρος. Εντάξει, για λόγους υγείας. Να το ευχηθούμε σύντομα να είναι πάλι κοντά μας, περαστικά, στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και όλα θα πάνε μια χαρά. Έχουμε και την άλλη Κυριακή, την άλλη μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στο Πολεμικό Μουσείο, εκεί στο μνημείο του Αστράτευτου Μαχητή από την Παγκρίτη. Οπότε,
5: πέρα και δύο, ναι. Και άλλες και το Σαββάτο.
0: Ναι, θα έχει πάλι ακόμα, αφού είναι 18 μήνας ακόμη και η μάχη είναι 21.
5: Εγώ είχα και το απόγευμα, είχα το Θοδωρή τον Τσόντο.
0: Α, πήγε στη συναυλία.
5: Ναι, ναι, και ήταν η μάχη, ας πούμε, και μετά το γυρίσανε,
0: ναι,
5: με τον Νικολή, ο οποίος έδωσε ρέστα χθες το,
0: ναι, ναι. Είναι καταπληκτικός ο Ζωηδάκης, αυτές τις εκδηλώσεις είναι, δεν υπάρχει δεύτερος, είναι πρώτος. Δεν μου λες, είχε κόσμο?
5: Ναι. Εντάξει, δεν γέμισε βέβαια το Βεάκιο.
0: Το Βεάκιο είναι τεράστιο, ναι.
5: 2.000 κόσμο, αλλά
0: ναι.
5: Ήταν αρκετά καλά.
0: Παραπάνω
5: κόσμο και διασκεδάσανε μέχρι αργά.
0: Παραπάνω από 2.000 πρέπει να παίρνει, γιατί θυμάμαι το 1998, καλά το λέω, το 1998 είχαμε κάνει εκεί τη μεγάλη συνάντηση, τη συναυλία μεγάλη συνάντηση και τιμήσαμε Γαργανουράκι, Βιτόρο και Κακλή νομίζω, ναι, νομίζω, και ήτανε ντίγκα, γέμισε το Βεάκιο και μας λέγανε ότι βάζει πάνω από 3.000 κόσμο. Κατάλαβες?
5: Θα ρωτήσω τον Θοδωρή, θα, ναι, ρωτήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Τσόντο.
0: Έχουμε κάνει εκδηλώσεις. Μάλιστα, λοιπόν, Μανώλη μου, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, γεια.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή
6: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
7: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
8: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
6: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
7: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
0: Μάλιστα, χτίμα Έλια στην Παιανία του Θανάση του Σύφο Μιχελάκη και είπαμε πηγή ζωής από το φως το Έλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγούνε κερδισμένοι. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Πάμε στα Χανιά, πάμε να δούμε τι καιρό κάνει στην Κρήτη. Γιάννης Ξυπολιτάκης. Γιάννη μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και τα Χανιά. Έχουμε μια συννεφιά σήμερα.
0: Ναι.
9: Μια μουντάβα.
0: Mm-hmm.
9: Και έχει ο Θεός.
0: Ναι, από ζέστη κανονικά είναι.
9: Ζέστη είναι κανονικός ο καιρός. Δεν έχουμε πρόβλημα μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα.
9: Όλα καλά.
0: Μάλιστα, εκεί στο ΒΟΑΚ, όλα καλά.
9: Στο ΒΟΑΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει ειδοποιηθεί ήδη η τροχέα και ο ΒΟΚ από τον Πλατανιά προς τα Χανιά. Κάποιο αυτοκίνητο προφανώς ξεπάτωσε κάμποσα κολονάκια.
0: Ναι.
9: Και πάνε επί τόπου να πάνε τα φτιάξουν.
0: Ναι, τα κολονάκια τώρα είναι αυτά που βάζουν στη μέση του ΒΟΚ εκεί για να κάνουν τη διαχωριστική γραμμή, για να υποδείξουν τα έργα. Γεμάτος ο ΒΟΚ με κόκκινα κολονάκια, ασπροκόκκινα κολονάκια. Λες να είναι Ολυμπιακοί όλοι εκεί.
9: Δυστυχώς πολύ κακή περίοδο.
0: Ναι. Με τον τουρισμό, ναι.
9: Ο τουρισμός. Μιλάμε για ένα 75 με 80% πληρότητα.
0: Ναι, ναι.
9: Με αποτέλεσμα και η κίνηση στους δρόμους να αυξάνεται. Και υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, ειδικά με στα Χανιά που είναι το ίδιο με την Αθήνα.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
9: Δηλαδή, για την Ποσειδόνος που είναι εκεί ο άνθρωπος ο δικός μας.
0: Ναι.
9: Και έχουμε τα ίδια προβλήματα πάνω κάτω.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Γιατί παντού η κίνηση είναι παντού. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα, και στο Ρέθμνο, και στο Ηράκλειο, και στα Χανιά, και στον Άγιο Νικόλαο. Ναι, ναι, ο εκνευρισμός. Ναι, και όλα αυτά. Γι' αυτό χρειάζεται να μετρούμε μέχρι το 10. Όταν κάτι μας τυχαίνει στο δρόμο, δεν δίνουμε σημασία, μετρούμε μέχρι το 10. Και μας περνάει και συνεχίζουμε. Γιατί αλλιώς, άμα αρχίσουμε και λέει ο ένας και λέει ο άλλος, τελικά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Λοιπόν, Γιάννη μου. Να σε καλά, καλή συνέχεια, τα λέμε και αύριο. Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, για να πάμε και στο φίλο μας τον Κωστή τον Τζικριτσάκη που ήπιανε ο ψάργας με νιαρακή και τα πάμε στο τηλέφωνο γιατί περνά καλά. Δεν είναι στην Αθήνα, είναι στην Κρήτη, είναι εκεί κοντά στο Ζαρό. Κωστή μου, καλή σου μέρα από την Αθήνα.
10: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Πού σε βρίνουμε, πού είσαι?
10: Είμαι στις Μύρες.
0: Σημύρες, τυχερός είσαι εσύ, τυχερός.
10: Τυχερός είμαι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς περνάς καλά?
10: Πώς περνάς.
0: Ναι.
10: Τέλεια.
0: Πάντα περνάς καλά εσύ, ναι, γιατί...
10: Πάντα.

0: καταλαβαίνω.
1: Και μπήκα μέσα στο λιόφτο και δεν φαινόμουν.
0: Ναι.
1: Αφού έβαλα καταστροφέα.
0: Ναι.
1: Για να τα σπάσω. Και τώρα πάω εδώ σε κάτι άλλες σελίδες που είναι πιο χαμηλά να τα κόψω.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ
0: να...
1: νερό, πάρα πολύ να, νερό έκανε.
0: Με το νερό λοιπόν που χρειάζεται να ξεχορτίζομαι κιόλας.
1: Έβαλες, καλό ήταν, καλό.
0: Μάλιστα. Όλα καλά, Κωστή μου.
1: Όλα καλά.
0: Πότε υπολογίζεις να έρθεις?
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Α, ωραία. Πιστεύω. Θα κάτσεις μια εβδομάδα ακόμη. Μπράβο.
1: Μια εβδομάδα, ναι, 10 μέρες.
0: Έγινε.
1: Ωραία, Γιώργο.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα και να περνάς καλά, έτσι όπως περνάς κάθε μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια και χαρά σου.
1: Γεια.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα

0: Σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση. Φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
7: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις Εταιοκρήτες.
10: Ναι.
9: Νοικιάζει και αυτοκίνητα.
10: Για πες.
9: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
10: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
9: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
11: 69-82-83-24-20 και παπαδάκισrental.gr. ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
12: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
13: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μία ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 5η-21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: 4 είναι οι μάρτυρες στη μέση της Ερεθύμνης και μαρτυρούν πως ψεύτικους όρκους αγάπης δίνεις, μας είπε ο Κώστας ο Μουντάκης. Και εμείς τώρα πάμε, φίλες και φίλοι, να μπούμε στα kritikaepikera.gr να σας ενημερώσουμε για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Από αύριο Τρίτη, λοιπόν, 19 του Μάη, ως την Κυριακή 7 του Ιούνιου, ο Δήμος Εγάλεο οργανώνει 22η Ανθοκομική Έκθεση στο Άλσος Μπαρουτάδικο. Είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον καλοφίλο, τον Γιάννη τον Μπεράκη. Πάμε τώρα στην Τετάρτη, 20 του Μάη, στις 7 το απόγευμα, ο Σύλλογος Κριτών Παπάγου Χολαργού, ο Ψιλορίτης, διοργανώνει στο Κηποθέατρο Παπάγου μια μεγάλη γιορτή για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Την εκδήλωση θα επενδύσει μουσικά ο Γρηγόρης Σαμόλης και θα χορέψουν κριτικά χορευτικά συγκροτήματα. Πάμε τώρα στο Σαββάτο, 23 του Μάη, στη 10 το βράδυ, ο Νικόλας Παπαδογιάννης με το συγκρότημά του θα εμφανιστεί στο Zorbas Live Stage. Σάββατο 23 Μάη, στις 9 το βράδυ, η εστία Κριτών Χαϊδαρίου χορεύει στο Αόρι με το συγκρότημα Φασουλάς Καλέργης. Κυριακή 24 Μάη, στις 8 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο γιορτάζει στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου τη Μάχη της Κρήτης με ομιλίες και πλούσιο μουσικο-χορευτικό πρόγραμμα. Σαββάτο 23 και Κυριακή 24 του Μάη, ο Σύλλογος Κριτών Ανθούσας Γέρα Καπαλίνης θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη διήμερη εκδρομή στον όμορφο Βόλο. Οι εκδρομές θα επισκεφτούν τα γραφικά χωριά του Πηλίου, τη Μακρινίτσα και την Πορταριά. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα στο 6937-381-178. Κυριακή 24 Μάη στις 11 το πρωί, η Παγκρίτιος Ένωση διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης με αφορμή την 85η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης στο μνημείο του αστράτευτου μαχητή στον προάβλιο χώρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Βασιλής Σοφίας Κεριζάρη, γωνία, σταθμός, μετρό, Ευαγγελισμός. Κυριακή 24 Μάη στις 11.30 το μεσημέρι και ο Σύλλογος Κριτών Πτολεμαΐδας γιορτάζει τη Μάχη της Κρήτης στην κεντρική πλατεία της πόλης με ομιλητή τον Στυλιανό Ιωαννίδη, βαλκανιολόγο, υποψήφιο διδάκτορα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Την ίδια μέρα, Κυριακή 24 Μάη στις 8 το βράδυ, Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας τιμά τη Μάχη της Κρήτης στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος, Κρήτης 69, στην Αγία Βαρβάρα. Πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσικοχορευτική παράσταση, στην οποία θα ζωντανέψουν εικόνες και ιστορίες εκείνης της εποχής με συνοδεία πολλών καλλιτεχνικών στοιχείων. Θα ακολουθήσει κριτικό κέρασμα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και τέλος, τη Δευτέρα 25 του Μάη, φίλες και φίλοι, στις 9 το βράδυ, μια μεγάλη εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη στο Θέατρο Παλάς. Είναι στη Βουκουρεστίου 5, εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Σκηνοθεσία Εμιλιανός Σταματάκης, επιμέλεια ενορχήστρωση Πάρης Περσινάκης, αφήγηση Μιχάλης Αεράκης. Συμμετέχουν γνωστοί Κρήτες καλλιτέχνες και η χορευτική ομάδα του λαογραφικού ομίλου Δροσουλίτες. Τα έσοδα θα διατεθούν για ενίσχυση του φορέα ειδικής αγωγής ΕΕΑ Μαργαρίτα και φίλοι Παπαδόπολης Νεάπολης Παιδόπολης Νεάπολης Λασιθίου. Όλοι λοιπόν να βρεθούμε την ερχόμενη Δευτέρα στις 25 του Μάη εκεί στο Θέατρο Παλάς.
2: Ο Μανώλης Φωτάκης
0: σχολιάζει τον αγώνα του Όφη.
1: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, το δικηγόρο, το Μανώλη το Φωτάκη, που είναι και ένθερμος οπαδός του Όφη, να σχολιάσει το τελευταίο παιχνίδι του Όφη με το Βόλο, που ήταν και νικηφόρο. Μανώλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Ήσαμε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο μου. Και ήσαμε τη χρονιά, τη σεζόν,
1: ναι,
3: με μία νίκη,
1: mm-hmm,
3: επί του αντιπάλου, της ομάδας δηλαδή, του Βόλου, του κυρίου Αχιλέα Μπέου.
1: Ναι, ναι. Νομίζω, το τονίζεις αυτό, ε.
3: Γράψαμε μια υποθήκη.
1: Ναι.
3: Ότι πρέπει, με όποιο παίζουμε, να κερδίζουμε.
1: Ναι, όπως το λες ακριβώς.
3: Ανεξαρτήτως αντιπάλου.
1: Ναι, όπως το λες.
3: Ο Όφη ήταν καλός, προηγήθηκε στα πρώτα λεπτά με ένα υπέροχο χολ του Φούντα.
1: Ναι.
3: Ισοφαρίστηκε όμως. Πρέπει να τονίσω ότι ο Κόντις έβαλε νέα παιδιά.
1: Ναι.
3: Έπαιξε τερματοφύλακας ένα νέο παιδί, ο οποίος αν δεν απατώμε έχει έρθει από τον Παναθηναϊκό.
1: Πολύ καλός.
3: Ναι, καλός, καλός.
1: Πολύ καλός, ναι.
3: Έχει μια απειρία, αλλά πιστεύω και εγώ ότι θα βελτιωθεί. Έβαλε το Φνάρι, έκανε αλλαγές και σηματοδότησε με τις αλλαγές που έκανε ότι προσβλέπει και στα παιδιά της Κρήτης. Αυτό που λέγαμε δηλαδή, ότι διαχρονικά η Κρήτη παράγει ταλέντα, βγάζει ποδοσφαιριστές, μεγάλους ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
1: Σωστή.
3: Παράδειγμα ο Νίκος Αμαχλάς.
1: Βέβαια.
3: Έτσι, ο οποίος άφησε εποχή στην Ολλανδία. Χορηγός η Ολλανδία Σιρτάκι.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
1: Όχι βέβαια. Λοιπόν, όχι βέβαια.
3: Προσβλέπει λοιπόν και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι γηγενείς παίζουν περισσότερο για τη φανέλα. Αυτό πιστεύουμε όλοι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
3: Ο Όφη λοιπόν κατάφερε και προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με ένα μπέναλτι και έκλεισε το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο με το 3-1 που νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Πολύ δίκαιο αποτέλεσμα.
1: Ναι.
3: Θέλω να πω ότι ο Όφη μπορούσε να πετύχει κάτι παραπάνω όσον αφορά το πρωτάθλημα της Super League, δηλαδή μπορούσε να χτυπήσει την πέμπτη θέση. Τώρα πιστεύω ότι η στόχη αυτή του χρόνου θα είναι εφικτή.
1: Εξαρτάται.
3: Θα γίνει, ναι.
1: Μανώλη, εξαρτάται από τις κινήσεις που θα γίνουν, όπως το λες ακριβώς.
3: Θέλω να πιστεύω. Ξέρω ότι ήδη έχουν αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με παίκτες των οποίων λήγουν τα συμβόλαια.
1: Ναι.
3: Γκονζάλεθ, ο Σαλτσέδο, ο οποίος τον είδα λίγο στενοχωρημένο όταν έκανε την αλλαγή.
1: Ναι, γιατί όμως ήταν έτσι όταν έβγαινε, δηλαδή και εγώ το είδα, το παρατήρησα.
3: Ναι, μου έκανε και εμένα.
1: Θα μου πεις, όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν, δεν θέλουν να γίνουν αλλαγή.
3: Ακριβώς.
1: Αλλά τον είδα έτσι πολύ.
3: Νομίζω ότι ήταν υπερβολική η αντίδρασή του.
1: Ναι, υπερβολική. Αυτό έκρινα και εγώ, ότι είναι υπερβολική. Δηλαδή δεν πρέπει τώρα έτσι κι αλλιώς να παίξουν κι άλλοι. Δεν είναι μόνο αυτό.
3: Ο Αθανασίου, ο οποίος είναι δανεικός.
1: Ναι.
3: Θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι από αυτούς τους παίκτες, ο κορμός πρέπει να παραμείνει σταθερός με προσθήκες που θα κάνουν διαφορά και θα βελτιώσουν και θα ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα.
1: Όπως το λες, και ο Αθανασίου πρέπει οπωσδήποτε να μείνει. Μανώλη, δεν ξέρω ποιοι είναι εκεί οι θύνοντες και τι θα κάνουν, γιατί αυτό το παιδί πραγματικά ήρθε και έδωσε άλλο αέρα στον Όφη.
3: Ναι.
1: Έχει κάνει πολλές μεταγραφές ο Όφη, αλλά αυτή του Αθανασίου νομίζω ότι ήταν ξεχωριστή. Τον ήξερα από εδώ, από το Περιστέρι, όταν έπαιζε τον Ατρόμητο. Τον παρακολουθούσα και στη Ρίο Άβε. Και τώρα με στον Όφη, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρεις πόσο χάρηκα όταν άκουσα ότι πήγε στον Όφη και με δικαίωσε. Δηλαδή πραγματικά είναι, είναι σούπερ παίχτης. Είναι παιχταράς που λέω εγώ του Γιαννάκη.
3: Ναι,
1: παιχταράς.
3: Ναι. Και τον Κοντεκά είδαμε χθες, για τον οποίο πολλά ακούγονται, πολλά θετικά.
1: Ναι. Είναι μικρός αυτός, Μανώλη.
3: Ναι, είναι μικρό παιδί, είναι μικρό παιδί. Αλλά από ό,τι ακούω είναι μεγάλο ταλέντο.
1: Ναι, γιατί και
3: στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, και ο Χνάρης που μπήκε, είναι από τα Λιβάδια ο Χνάρης, είναι νυψός εδώ του Θωμά του Χνάρη που έχει το Ζορμπά. Και είναι 17 χρονών, δηλαδή εντάξει, είναι. Τι να πω τώρα.
3: Αυτά είναι τα παιδιά τα οποία θα βοηθήσουν.
1: Ναι.
3: Αυτά είναι τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι.
1: Μακάρι.
3: Τα οποία πρέπει να πλαισιώσουν έμπειρους ποδοσφαιριστές. Το λέμε καιρό.
1: Ναι.
3: Μην αναφερθούμε τώρα.
1: Όχι, δεν θα πούμε.
3: Όπως τον Πέτρο του Βουσνεράκη, το Ξοπεριτάκι, τον επωνομαζόμενο Ντοματά, ο οποίος
1: από την Ιερά Πέτρα,
3: τον Πασά, από τη Στία.
1: Πώς ήταν το μικρό όνομα του Ξομεριτάκη?
3: Θεόφιλος.
1: Θεόφιλος, μπράβο, γιατί είδα ότι είναι δύσκολο. Τι μου θυμίζεις τώρα τα χρόνια τα παλιά. Βουζουνεράκης, Αδαμάκης, πω.
3: Ναι, παίκτες οι οποίοι πραγματικά παίζανε και υδρώναν τη φανέλα και στο Ηράκλειο όπως κατέβαινε τη σκεφτούνταν καλά.
1: Κορονάκης, Σύφης.
3: Κορονιός, Σύφης.
1: Πα. Ή ο παίχτης ή η μπάλα, δεν περνούσαν και τα δυο μαζί. Ή ο παίχτης ή η μπάλα.
3: Ναι.
1: Παλικάριο Σύφης, από το Ρέθινο.
3: Συνάδελφος μου έδωσε συγχαρητήρια μόλις, δεν ήξερε ότι μιλάμε.
1: Ναι.
3: Για το κύπελο.
1: Α, μάλιστα.
3: Στα δικαστήρια.
1: Ναι, ανάψαμε φωτιά και μεγαλώγει.
3: Νομίζω ότι αυτή η επιτυχία του Όφη έχει διπλασιάσει τους ανθρώπους που συσπηρώνει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
3: Δηλαδή,
1: όπως το λες.
3: Διπλασία στον αριθμό.
1: Όπως το λες, Μανώλη, γιατί.
3: Ειδικά στα νέα παιδιά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
3: μάλιστα.
1: Και είδα χθες τον Λουτσέσκου, ναι, τον προπονητή του, του ΠΑΟΚ, και τον ελπίθηκα. Αλλά λέει, τίποτα ρε παιδί μου δεν του πάει ευθύνου καλά φέτο. Όλα από τίποτα, το που πέθανε ο πατέρας του μέχρι που η ομάδα, ναι, έχει κυριολεκτικά πάθει πανολεθρία. Χάνει το κύπελλο από τον Όφη, χάνει χθες, ναι, το Champions League από το, ναι, τη δεύτερη, ναι, θέση από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, δε, ενώ προηγήθηκε 2-0, αν είναι δυνατό ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν.
3: Και όμως η ομάδα συμπαθεί σε εμάς γιατί έχει τα ίδια χρώματα με τον Όφη.
1: Ναι, εντάξει. Και την νικήσαμε και στον τελικό, οπότε εντάξει. Είναι, είναι και αυτό. Μανώλη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και να είσαι καλά, θα τα λέμε.
3: Να είσαι καλά, θα τα
1: λέμε. Εδώ είμαστε. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Γεια.

Εβούλιαζε, λέει, το πλοίο, άκου να δεις, και η τελευταία ελπίδα σωτηρίας είχε χαθεί. Τη στιγμή που ο πλοίαρχος έδωσε το σύνθημα να επιβιβαστούν όλοι στις βάρκες, ακούγεται η φωνή ενός Σκοτσέζου. «Δόξα το Θεό!» «Καλά, εδώ πνιγόμαστε», του λέει ο άλλος, «και εσύ λες δόξα το Θεό!» «Δόξα το Θεό που δεν είχα βγάλει εισιτήριο με επιστροφή!» Λοιπόν, τι να πούμε. Ένας Έλληνας, λέει, ένας Αλβανός και ένας Αμερικάνος και ένας Γάλλος είναι στον πύργο του Άιφελ. Ο Αμερικανός πάνω στο κέφι του βγάζει ένα μάτσο δολάρια και τα πετά κάτω και λέει, έχουμε πολλά στην Αμερική και τα πετούμε. Ο Γάλλος παίρνει ένα κυβότιο σαμπάνιες και τις χύνει όλες και λέει, στη Γαλλία έχουμε πολλές σαμπάνιες και τσιπετούμε. Γυρίζει τότε ο Αλβανός και λέει στον Έλληνα, δεν φαντάζομαι να κάνεις καμιά βλακεία. Λοιπόν, άλλο ένα. Ωραίο. Μια γυναίκα μπαίνει στο φαρμακείο και ζητάει δηλητήριο. «Κυρία μου, τι το θέλετε το δηλητήριο?» ρωτάει ο φαρμακοποιός. «Να σκοτώσω τον άντρα μου». «Μα τι λέτε, κυρία μου, δεν μπορώ να σας πουλήσω δηλητήριο για να σκοτώσετε έναν άνθρωπο». Τότε η γυναίκα βγάνει από την τσάντα της μια φωτογραφία που φαίνεται ο άντρας της να κάνει σεξ με τη γυναίκα του φαρμακοποιού. Ο φαρμακοποιός παίρνει στα χέρια του τη φωτογραφία, την ξανοίγει καλά καλά και έτσι λέει, «Τώρα μάλιστα δεν μου είπατε ότι έχετε συνταγή?» Ο εκπρόσωπος, λέει, ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος κάνει έρανο. Χτυπάει σε ένα σπίτι και ανοίγει ένας νεαρός. Λέει, «Μήπως έχετε τίποτα να δώσετε για το άσυλο?» Λέει, «Βεβαίως, κύριε, γιαγιά, βάλε το παλτό σου». Να πούμε άλλο ένα τελευταίο μικρό. Δύο πόντι, λέει, κουβεδιάζανε και λέει ο ένας, «Ο ψες έπεσε ένας από το 50ο όροφο. Ασφαλώς θα σκοτώθηκε», του λέει ο άλλος. Λέει, «Όι, ακόμη πέφτει». Ένα κοπέλι ρωτά το δάσκαλό του, «Κύριε, αφού μας λες πως η γη περιστρέφεται, γιατί δεν πέφτουν οι άνθρωποι όταν γυρίζει ανάποδα?» Λέει, «Γιατί τους κρατάει, παιδί μου, ο νόμος της βαρύτητας». Λέει, «Καλά, κύριε, και πριν ψηφιστεί τούτος σας ο νόμος, ποιος τσι κράτανε?»

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
3: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
5: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
8: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξες το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτε τσετεοκρίτες.
11: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
12: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
13: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
14: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
14: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσαμε Φάνη Μπαρμπούνη και Μιχάλη Βογιατζηδάκη, που θα τους απολαύσουμε την ερχόμενη Παρασκευή το βράδυ στο Κρητικό Κέντρο Ομαλός. Πάμε να πούμε για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανήξερο. Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανήθικο, τον πρόστιχο και τον ελέμε ξετσίποτο.
1: Και τώρα, διατροφική συμβουλευτική με τη σύμβουλο διατροφής στη Λιανή Γερακάκη.
0: Πάμε τώρα στη Στέλλα μας, στη Λιανή Γερακάκη. Γερακάκη, να μας πει, φίλες και φίλοι, τις δικές της συμβουλές. Εσείς μπορείτε να τη βρείτε στο τηλέφωνο 690-700-2016. Επαναλαμβάνω, 690-700-2016, γιατί στο τέλος της εκπομπής φεύγουμε και χτυπά το τηλέφωνο εδώ, να ψάξετε το τηλέφωνο της Στέλλας, γι' αυτό σημειώστε το τώρα, που να μην... Να το ξέρετε, να το έχετε. Μια φορά το σημειώνεις και το έχεις, και μακάρι να αναχρίαστο, μα αν δεν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. 690-700-2016. Στέλλα μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά. Σήμερα έχω ετοιμάσει ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο θέμα.
0: Όπα.
2: Ναι, το οποίο ελπίζω να προλάβουμε, ό,τι προλάβουμε βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Θα δούμε πώς η ανθυγιεινή διατροφή, γιατί όλο για υγιεινή μιλάμε,
0: ναι,
2: επηρεάζει την ψυχολογική μας υγεία και την ψυχολογική μας κατάσταση.
0: Και την υγεία γιατί... μας γενικότερα, όχι μόνο την ψυχική, γενικότερα την υγεία μας ή όχι.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για την ψυχική μας υγεία.
0: Α,
2: γιατί δεν είμαστε μόνο σώμα, είμαστε και ψυχή.
0: Ναι, όπως το λες ακριβώς, όπως το λες ακριβώς. Λοιπόν,
2: και...
0: πάμε να ξεκινήσουμε, αφού θεωρώ ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να μιλήσουμε λοιπόν για την ανθυγιεινή διατροφή και όχι για την υγιεινή και τη μεσογειακή και την κριτική διατροφή. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Πάμε λοιπόν στην ανθυγιεινή διατροφή.
2: Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι η ανθυγιεινή διατροφή, όπως σωστά είπες πριν, επηρεάζει φυσικά, κάνει κακό στο σώμα μας. Ναι. Σήμερα όμως θα συγκεντρωθούμε λίγο, θα επικεντρωθούμε πιο πολύ στην ψυχολογική μας υγεία. Γιατί δεν αρκεί να είμαστε μόνο σωματικά υγιείς,
0: ναι,
2: πρέπει να είμαστε και ψυχολογικά.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή να έχουμε ξεκάθαρη σκέψη, θετική διάθεση προς τη ζωή. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και δυστυχώς σήμερα η συχνή κατανάλωση επεξεργασμένων και αθυγιεινών τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε καταθλιπτικές καταστάσεις, ακόμη και σοβαρές, που δυστυχώς, Γιώργο, σήμερα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, λόγω,
0: ναι,
2: και της διατροφής.
0: Βέβαια.
2: Επομένως, ακόμη και αν είμαστε υγιείς, αν καταναλώνουμε τέτοια τρόφιμα, μπορεί να αντιμετωπίσουμε συμπτώματα κατάθλιψης,
0: ναι,
2: και εξαιτίας της σύστασης των ανθυγιεινών τροφίμων, αλλά και λόγω του ότι όταν καταναλώνουμε τέτοιες τροφές, αυξάνεται το βάρος μας, αυτό δεν μας αρέσει, δεν νιώθουμε καλά, οπότε λογικό,
0: ναι,
2: είναι να οδηγούμαστε εκεί.
0: Να πούμε τις τέτοιες τροφές ποιες είναι ή όχι.
2: Είναι όλες αυτές οι επεξεργασμένες τροφές,
0: ναι,
2: του εμπορίου,
0: ναι,
2: οτιδήποτε δεν είναι φυσική τροφή.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά που έχουν πάνω ετικέτες, ένα σωρό συστατικά που ούτε καταλαβαίνουμε τι είναι και θέλουμε και μεγεθυντικό φακό για να τα διαβάσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτός ο διάδρομος στο σούπερ μάρκετ που είναι, δεν ξέρω αν έχεις δει, ειδικός,
0: ναι,
2: διάδρομος.
0: Ναι, ναι, ναι, όπως το λες.
2: Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όλα αυτά τα ανθυγιεινά, έχουν την ικανότητα στιγμιαία να μας κάνουν χαρούμενους.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό δυστυχώς προβάλλεται πάρα πολύ μέσα από τις διαφημίσεις, και αυτό γιατί έχουν ένα σωρό τεχνητές ουσίες, ενισχυτικά γεύσεις, πολύ σημαντικό αυτό, το οποίο,
0: ναι,
2: καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι,
0: ναι, ναι,
2: καρκινογόνα. Σε αυτό έχουν πατήσει λοιπόν οι βιομηχανίες τροφίμων, ώστε να τρέχουμε σε αυτά κυρίως όταν δεν αισθανόμαστε καλά. Θα έχεις προσέξει και εσύ, Γιώργο, ότι όταν βρισκόμαστε σε καταστάσεις άγχους, στεναχώριας, δεν είμαστε καλά, τι κάνουμε, αρχίζουμε και ψάχνουμε τέτοιου είδους ανθυγιεινά τρόφιμα,
0: ναι,
2: όπως είναι, να πούμε μερικά, σοκολάτες, πατατάκια, γαριδάκια, μπισκότα, κρουασάν, γλυκά, διάφορα.
0: Ναι, ωραία? Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τι γίνεται λοιπόν, όταν τα καταναλώσουμε αυτά, πραγματικά, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, νιώθουμε σαν να ξυπνάμε πολύ φαργό. Αισθανόμαστε ότι διεγείρεται η εγκεφαλική μας λειτουργία όταν καταναλώνουμε ένα τέτοιο τρόφιμο. Το μόνο όμως που κάνουν αυτές οι αφηγενές τροφές, δυστυχώς, είναι να δηλητηριάζουν τον εγκέφαλό μας, να τον θολώνουν, προκαλούν μια απότομη αύξηση της γλυκόζης αίματος, δηλαδή του ζαχάρου αίματος.
0: Ναι, ναι.
2: Και στην οποία οφείλεται αυτή η στιγμή ευεξία χαρά που νιώθουμε, και μετά έρχεται μια απότομη πτώση η οποία τι κάνει, αυξάνει περισσότερο την άσχημη ψυχολογική διάθεση που είχαμε πριν.
0: Ναι.
2: Άρα ποια είναι η λύση?
0: Να αποφεύγουμε αυτές τις τροφές όπως λες.
2: Ναι, όχι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπούμε σε μια άλλη κατάσταση υγιεινής διατροφής, η οποία δεν είναι άλλη φυσικά από την ελληνική μεσογειακή διατροφή που εμείς υποστηρίζουμε, για να είμαστε σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση. Και πάρα πολύ σημαντικό, αυτό θέλω να μείνει έτσι στους ακροατές μας,
0: ναι,
2: ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία σνακ και παραδοσιακά γλυκά, τα οποία ελληνικά, έτσι, τα οποία μπορούν να μας προσφέρουν μία πιο μόνιμη κατάσταση χαράς και ευεξίας, ώστε να νιώθουμε αλλά και να είμαστε ψυχολογικά υγιείς και χαρούμενοι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να αντικαταστήσουμε όλα αυτά τα αφηγενά που είπαμε έτσι πριν, δώσαμε κάποια παραδείγματα, με άλλα της ελληνικής μας διατροφής, της παραδοσιακής μας διατροφής, τα οποία είναι πραγματικά πολύ καλύτερα, και μπορούμε στην άλλη εκπομπή να αναφέρουμε και συγκεκριμένα.
0: Μα και τώρα μπορούμε να πούμε, αν βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο, μια και είπες για την μεσογειακή και για την κριτική διατροφή, ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτά τις σοκολάτες και τις ψευθιές που τρώνε, τα γαριδάκια ή τα πατατάκια, με λιχναράκια ας πούμε, αυτά τα καλτσούνια τα κριτικά, τα λιχναράκια.
2: Μπράβο, ναι.
0: Που τρως και πας στον ουρανό, λέει. Τι να σου πω τώρα, άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
2: Και με γλυκά τα ψιού, τα οποία είναι τα καλύτερα, ναι, δηλαδή γαλακτομπούρεκο, καντάιφι. Είναι πολύ καλά γλυκά αυτά. Ναι. Δεν έχει σημασία αν έχουν ζάχαρη. Η ζάχαρη, έχουμε πει πολλές φορές, την έχουν δομανοποιήσει. Άλλα είναι τα επικίνδυνα.
0: Ναι.
2: Παλιά παραδοσιακά γλυκά, λουκούμια, βανίλια, υποβρύχια που λέμε τώρα.
0: Ναι, τότε που ήμουν παιδάκι τα τρώγαμε τα υποβρύχια. Στο καφενείο πηγαίναμε εμείς, δεν πίναμε καφέ, δεν πίναμε τίποτα άλλο. Λιβάλτου ένα υποβρύχιο. Και σου βάζε τη βανίλια μέσα σε ένα ποτήρι νερό και την έτρωες μισή ώρα. Για να μην τελειώσει.
2: Ακριβώς.
0: Για να μην τελειώσει σιγά-σιγά.
2: Υπάρχουν και αλμυρά σνακ. Όπως αποξηραμένα φρούτα, ξηρή καρπή.
0: Τα σίκα.
2: Παξιμαδάκια κριτικά. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε.
0: Ναι, ναι. Και εμείς πάμε και τρώμε γαριδάκια και πατατάκια.
2: Ακριβώς.
0: Τα παιδιά μας δηλαδή, όχι εμείς, γιατί στα παιδιά και στα εγγόνια δίνουμε τέτοια πράγματα.
2: Όχι, και οι μεγάλοι τα τρώνε.
0: Α, ναι. Ναι, η Ναρίτα τα τρώει, ναι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Αυτά, Στέλλα, μάλλον. Για πες μου, που θα σε βρούμε καλά, το είπα σωστά, το είπα το τηλέφωνο.
2: Ναι, το είπες πολύ σωστά.
0: 690-720-16, σωστά. Μάλιστα.
2: Ναι, πολύ σωστά. Είναι και Viber και WhatsApp, μπορεί να με βρει κάποιο. Όπου και να βρίσκεται, γιατί ακουγόμαστε και σε όλη την, και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
0: Α, είναι πολλόλογιο τηλέφωνο, δηλαδή δεν είναι μόνο το κανονικό, είναι και στο WhatsApp, πως το πες, και στο Viber και σε όλα.
2: Ναι, το ίδιο νούμερο είναι.
0: Το ίδιο, ναι, το ίδιο.
2: Viber και WhatsApp.
0: Ναι. Γιατί.
2: Θέλω να...
0: Ναι, ναι, πες μου.
2: Θέλω να πω ότι όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου,
0: mm-hmm,
2: μπορώ να του δείξω τον τρόπο συγκεκριμένα να αλλάξει τις διατροφικές του συνήθειες, να αρχίσει να τρέφεται σωστά ελληνικά. Είτε για να χάσει βάρος, αλλά είτε και να διατηρήσει το βάρος του και να προστατεύσει την υγεία του, γιατί εμείς δεν είμαστε μόνο για δίαιτα, είμαστε και για να αλλάξουμε και τη διατροφική συνήθεια.
0: Βέβαια, ναι, και όταν την αλλάξεις και του γίνει μια συνήθεια, μετά δεν επανέρχεται και ούτε τα ξαναπαίρνει τα κιλά που έχασε. Το έχουμε πει τόσες φορές. Δηλαδή, οπωσδήποτε πρέπει κάποιος που ενδιαφέρεται για υγιεινή διατροφή, για να χάσει κιλά, να επισκεφτεί κάποιον ειδικό. Και όχι απαραίτητα εσένα, υπάρχουν και οι δύο ειδικοί που μπορεί να πάει κάποιος και να συμβουλευτεί. Να μην κάνει του κεφαλιού του και στο διαδίκτυο. Είδα, λέει, μια δίαιτα στο διαδίκτυο που χάνεις 14 κιλά σε 18 μέρες. Αν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
2: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι.
2: Και ειδικά τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι.
0: Ναι, που βιαζόμαστε να φτιάξουμε, ναι, το σώμα μας για να πάμε να βάλουμε την κορμάρα μας στην παραλία. Για το όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό τώρα τόσες φορές που το έχεις πει, Στέλλα μου, τουλάχιστον οι ακροατές που μας ακούνε, ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εκεί. Σίγουρα. Στα διαδίκτυα και σε αυτές τις βλακίες και στα πατατάκια και στα γαριδάκια. Λοιπόν,
2: πάνω απ' όλα, ναι. Γιώργο μου, συγγνώμη, για να μην είναι αυτός ο ακροατής μας, είναι η υγεία, όχι να κατεβάσουμε τη σιγαριά.
0: Όπως το λες ακριβώς, πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Εγώ όταν τρώγω αγκινάρες, Στέλλα μου, αισθάνομαι ψυχολογικά ότι βγαίνω στον μπαλκόνι. Με ένα μπίδο βγαίνω στον μπαλκόνι. Αλλά μου είπαν να μην πολύ τρώγω λίγα αγκινάρες, γιατί έχουν κάλιο. Και το κάλιο πειράζει τα νεφρά. Άκου να δεις τώρα. Δηλαδή έχει ό,τι αγαπώ σήμα απαγορευτικό.
2: Υπάρχουν κι άλλα,
0: υπάρχουν κι άλλα. Λοιπόν, Στέλλα μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
2: Καλή συνέχεια σε όλους, καλή εβδομάδα.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πούμε τι είχαμε ρωτήσει. Είχαμε ρωτήσει πως λέμε τον ανήξερο και τον λέμε ακάτεχο. Αυτό πως βγαίνει. Το ξέρω στην κριτική διάλεκτο το λέμε κατέχο. Αυτόν που ξέρει πολλά τον λέμε πολύ ξέρω. Αυτό που δεν ξέρει τίποτα τον λέμε ακάτεχο. Ε, έτσι δεν πάει η δουλειά. Ακάτεχος λοιπόν είναι ο ανήξερος, αυτός που δεν γατέχει, δεν γατέω πράμα, ανήξερος. Λοιπόν, αυτά. Τι γίνεται εδώ, ένας μικρός πανικός, από πού να αρχίξω και πού να τελειώσω και να γυρεώ τη δουλειά μου. Σαν φαίνεται πως θα γυρεώ τη δουλειά μου. Ήνταμπρε γίνεται παέ. Κωστίτσι Κριτσάκη, Ίντα γίνεται πάει Χρήστος Γεωργόπουλος, Ιωακήμ Παραδισάς, Ευελίνα Πορέθμινο, Τριανταφυλάκη Νίκη, Πολύβιος Πιταρουκίλης, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Νίκος Κατσικανδαράκης, Τόνια από Ηράκλειο, Γιώργος και Νίκος Βογιατζάκης, τα αδέρφια Βογιατζάκη που είναι στην Κρήτη. Ναι, πήγανε στις Βρύσες, αποκορώνουν και θα πάνε στις Μαργαρίτες. Ο Αντώνης από τη Νέα Χώρα, η Ευαγγελία Παραδισά, ο Γιάννης Οκελάκης που είναι στα Χανιά. Λες να πήγε ο Βογιατζάκης να το βρει και μας πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης. Τι σου είπε στο τηλέφωνο? Α, δεν προλαβε, έκλεισε. Μάλιστα. Η στρατηγία Ανδρεάκου, ο Σωτήρης Κοντογονισάκης, ο Μανώλης ο Μανουσάκης, ο Παύλος Ατσαλής, η Παγώνα, Δήμητρα Γρηγοράκη, Αθανασία Τραπινίδου, Αντωνία Μελογιαννάκη, Οδυσσέας Μαρκάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη, Αχιλλέας Καλαϊτζάκης,

δασκαλάκι Χρυσούλα, Δρυμαλή Τιάννα, Μαρία, δάσκαλα Αντωνάκη, Γιώργος Σταχμιτζάκης, Κώστας Λογιστής, Αντώνης Νεονάκης, Παναγιώτης Διονύσου, όχι Διονύσης Παναγιώτου, μπρέσει, πώς το είπα, Πόπη Γλινού, Μιχάλης Πιτικάκης, Ελένη Κασκούτη, Ολυμπία Κατσιμπράκη, Καλλιόπη Γκάγκαλου, Γιώργος Βοσκάκης, Ελεάνα Ζερβάκη, Μανώλης Βαβουδάκης, Λένα Τζανακάκη, Μαρία Κουντουριώτη, αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, Πέτρος Τσολάκος από τα Κύθυρα, Γιώργος Λυρώνης, Χρήστος Σταματέλος από τη Θήβα, Σοφία Μαρινάκη, Ρουμπίνη Ευγενίδου, Αντωνία Μιλογεννάκη, Νίκος Νικίδης, Κωστής Ξημεράκης, Κωνσταντίνα Βατσινά, Κώστας Περουλής, Πέτρος Βρουβάκης, Ελένη Κεβαλάκη, Ρένα Παραδισανού, Λένα Τζανακάκη, Δημήτρης Καμπανός, Αρετή Νεονάκη, Μανώλης Νταγάκης, Κωστής Σπυριδάκης και αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, τελειώσαμε εμείς, αλλά εσείς μείνετε εδώ, γιατί αμέσως τώρα έρχεται από το ράδιο Ερωτόκριτος ο Γιώργος Ολεκάκης, 11 με 1, 1 με 2, Νεκτάριος Αναγνωστάκης από το ράδιο Μεγαλόνισσος, με μια όμορφη ενημερωτική εκπομπή. Μετά έχουμε 5 με 7, Γιώργο Βιτόρο ή Αριστεία Καλογρίδη. Διαλέγετε και παίρνετε. Γιώργος Βιτόρος στο Κρήτη FM, Αριστεία Καλογρίδη στο ράδιο Μεγαλόνισσος και στο ράδιο Φάρος. 7 με 9, Μερακλίνες Κοπελιές, Μιχαέλα μας και η Κωνσταντίνα μας. Και 9 με 11, η Βαγγελιό, η Σαρτζετάκη από το ράδιο Μεγαλόνισσος και αυτή μια ξεχωριστή εκπομπή. Εμείς, ταχυτέρου την ταχυνή, στις 8, εδώ, να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
3: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο. Δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφήνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι
11: αλουμίν.
13: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
14: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
13: Για το χατήρι του Σεβδάν και πιάσα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
14: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
15: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα 25 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος το πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιά.

0: ξέρεις, όπως πάντα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδινες το Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
10: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
10: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
10: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: απόλυση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
15: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
14: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
15: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
14: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
15: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
14: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
15: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
14: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
15: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
15: Honda Caracostas.
14: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας, geonvese.gr.
5: Με ζητοπολείο Πάχνες, μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα.

0: στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χοίρο.
1: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
0: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
2: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι
9: αλουμίν.
12: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
14: Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
15: Κρητικό
11: γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
15: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
11: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
14: Με τυρί και παξιμάδι μες το Βουργιαλάκι μου.
13: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
15: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
14: Στο Βουργιαλάκι μου.
13: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα

0: κορυφαία συνεργεία της Piaggio στην Ελλάδα.
1: Piaggio Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
0: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
1: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
0: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
1: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
0: Piaggio Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
0: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
0: Σίτες.
2: Ρολά.
0: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
0: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
0: Είναι αλουμίν.
3: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
4: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
3: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μια ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 5η-21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Σίβη, ανασκουμπόσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
14: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Ταλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
16: Σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως καθημερινά από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 2, μέσα από το ράδιο μεγαλώνεις ως 89,8. Όπως πάντα, στην επιμέλεια και την παρουσίαση είναι ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Στέργιος ο Καραΐσκος και βέβαια όλοι μαζί και με εσάς παρέα θα πάμε μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε κοντά μας. Να σας πω ότι μας ακούτε φυσικά και στην Αττική μέσω του Κρήτη FM 87,5, αλλά και στα Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος 91,8. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το τηλέφωνο μας είναι πάντα ανοιχτό, η γραμμή πάντα διαθέσιμη, 28 310 25 835. Μπορείτε και μέσω Viber, μέσω του 69 85 77 75 50, και βέβαια μέσα από όλα τα κοινωνικά δίκτυα μπορούμε να σας απαντήσουμε και να δούμε ό,τι μήνυμα και απορία και αν στείλετε. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, ξεκινάμε την εβδομάδα μας με το συνεργάτη μας πλέον, τον Γεωπόνο, τον Γιώργο τον Γεωργουλάκη, που βρίσκεται ήδη εδώ στο στούντιο κοντά μας. Σήμερα έχει επιλέξει να ανοίξουμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπως μου είπε, και αφορά τα φυτοφάρμακα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τα φυτοφάρμακα. Ξεκινάμε αυτή την ενότητα, την πολύ σημαντική σίγουρα για όλους. Θα υπενθυμίσω ότι φυσικά μπορείτε να στείλετε οποιασδήποτε απορίες έχετε, οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε, οτιδήποτε θέλετε πιο εξειδικευμένο να μάθετε, και ο Γιώργος φυσικά που γνωρίζει θα σας το απαντήσει με μεγάλη ευχαρίστηση. Να σας υπενθυμίσω ότι και η εταιρεία Centro είναι εδώ κοντά μας, όπως πάντα υποστηρίζει αυτήν εδώ την εκπομπή, και εμείς φυσικά υποστηρίζουμε την εταιρεία Centro, γιατί σίγουρα μπορεί να σας κατασκευάσει, μπορεί να φτιάξει αυτό το οποίο ονειρεύεστε, αυτό το οποίο θέλετε να φτιάξετε, είτε αφορά επιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε αφορά καθιστικό και τραπεζαρία, οτιδήποτε και αν σκέφτεστε, ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας, ό,τι και αν είναι το όποιο και αν είναι το γούστο σας, η εταιρεία Centro μπορεί να το υλοποιήσει σίγουρα με τον καλύτερο τρόπο, με άριστα υλικά, με τεχνογνωσία και φυσικά με την μεγάλη αυτή αγάπη και το μεράκι που έχουν για το έπιπλο. Στον Κόβο Ατσιπόπουλου βρίσκεται η εταιρεία Centro και φυσικά στο centrokitchen.gr. Όπως πάντα και η Τοσκάνα μας στηρίζει, μας προσφέρει τα καλύτερα καθημερινά. Μην ξεχνάτε πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, μεγάλη ποικιλία σε σαλάτες και πάρα πολλά άλλα που μπορείτε να διαλέξετε. Φυσικά το τηλέφωνο, αν θέλετε να παραγγείλετε, επιλέξτε τηλεφωνικά 28 310 55 545, για να λάβετε και την έκπτωση 10%. Δεν θα καταχραστώ όμως άλλο το χρόνο και θα πάω κατευθείαν στον Γιώργο τον Γεωργουλάκη για να ξεκινήσουμε αυτή την ενότητα, τα φυτοφάρμακα. Καλώς ήρθες Γιώργο, καλή
17: εβδομάδα.
16: Έχεις επιλέξει να δούμε τα φυτοφάρμακα και όπως μου ανέφερες και πριν, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, χρειάζεται πολύ ανάλυση, πολύ συζήτηση, και καλό είναι βέβαια αυτό, να ενημερώνουμε, να γνωρίζουν και όλοι οι φίλοι το τι είναι τα φυτοφάρμακα. Θες να ξεκινήσουμε ξεκινήσουμε από αυτό. Τι είναι ένα φυτοφάρμακο?
17: Ναι, ας δώσουμε ένα πρώτο προορισμό. Να το ορίσουμε. Είναι σημαντικό, γιατί τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται και έχουν τα αποτελέσματά τους, εκτός από αυτά για τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούνται, για να καταπολεμήσουν εχθρούς ασθένειες των φυτών, τους ανταγωνιστές δηλαδή των καλλιεργειών μας. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, αφήνουν υπολείμματα, όπως και τα ανθρώπινα φάρμακα έχουν παρενέργειες, αφήνουν υπολείμματα, είναι δηλητήρια ισχυρά ή λιγότερο ισχυρά, θα το συζητήσουμε, όχι μόνο στο προϊόν το οποίο καταναλώνει ένας καταναλωτής, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τρόφιμα, έτσι. Από την άλλη μεριά αφήνουν αυτό που είναι το που δηλητηριάζει, το αφήνουν στο περιβάλλον, άρα έχουν μια επιρροή στην βιοποικιλότητα, σε, ίσως σε εχθρούς ή ανταγωνιστές που δεν στοχεύουμε σε αυτούς, αλλά είναι οι παράπλευρες λεγόμενες απώλειες που πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας. Έχουν ένα οικονομικό κόστος, αλλά έχουν επίσης μια πολύ μεγάλη επίδραση στον ψεκαστή, αυτόν που ψεκάζει.
16: Ναι.
17: Αν δηλαδή σκεφτόμαστε ότι ένα φυτοφάρμακο θα φτάσει μέσα από το φρούτο που θα φάμε στο πιάτο μας, φανταστείτε αυτός που ψεκάζει πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις ή πολλές ποσότητες φρούτων, έχοντας συμπυκνωμένο το φάρμακο, το φυτοφάρμακο στην ψεκαστήρα του, πόσο πολύ εκτεθειμένος είναι, πόσο εκθετικά είναι εκτεθειμένος. Άρα στην ουσία, όταν μιλάμε για φυτοφάρμακα που είναι κάποιες δραστικές ουσίες που μπορούν να σκοτώσουν ανταγωνιστές των καλλιεργειών μας για να μας δώσουν μια καλύτερη ποσότητα και ποιότητα από την καλλιέργειά μας, ταυτόχρονα μιλάμε και για έναν παράγοντα ο οποίος μπορεί να είναι επικίνδυνος και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα στοιχεία του για να προφυλαχτούμε από αυτούς τους κινδύνους, γιατί έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα το πώς το έχει ο καθένας στο μυαλό του, είτε ως καταναλωτές είτε ως χρήστες, θα έρθουμε σε επαφή με τα φυτοφάρμακα.
16: Ναι.
17: Θα μιλήσουμε λοιπόν και θα εστιάσουμε στα φυτοφάρμακα και στον παραγωγό από την πλευρά της ίδιας της δικής σου προστασίας, τον ψεκαστή, αλλά ταυτόχρονα θα μιλήσουμε για το περιβάλλον και ασφαλώς τον καταναλωτή, ο οποίος, στον οποίο τελικά φτάνουν τα πάντα.
16: Ναι, υπάρχει βέβαια, από πολλούς που ασχολούνται με αυτά, υπάρχει κάποια γνώση, υπάρχει μια προφύλαξη. Θεωρώ όμως ότι πάλι δεν είναι η πρέπουσα αυτή. Σίγουρα πρέπει να είναι μεγαλύτερη η προσοχή που δίνουμε όταν προχωρούμαστε σε επαφή και όταν έχουμε τέτοιες εργασίες να κάνουμε.
17: Δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν τα φυτοφάρμακα και όσοι μας ακούν αντιλαμβάνονται τι είναι ένα φυτοφάρμακο και ποιοι είναι οι κινδυνοί του.
16: Ναι, σωστά.
17: Και για τους εαυτούς τους πρώτα απ' όλα, και για το περιβάλλον δευτερευόντως, και για τον καταναλωτή. Χωρίς να έχουν στο μυαλό του να είναι αδιάφοροι οι άνθρωποι, πολλές φορές δεν γνωρίζουν και από άγνοια μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην υγεία τους ή στην υγεία των καταναλωτών. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα να μιλήσουμε για τα φυτοφάρμακα, να πούμε τι είναι, πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται, τι πρέπει να γνωρίζουμε, πώς να προφυλαγόμαστε.
16: Και οι καταναλωτές απ' την άλλη έχουν και αυτοί πάντα την αγωνία και το άγχος, αυτό που θα πάρουν να είναι καθαρό, να μην έχει ψεκαστεί, να μην έχει φάρμακα πάνω και πώς θα προστατευτούν. Και βλέπω και πολλούς, ας πούμε, και καθαρίζουν, βγάζουν και από την ντομάτα το φλοιό, νομίζοντας ότι έτσι θα προστατευτούν. Το έχω δει και αυτό, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει.
17: Κοίταξε, εάν συζητάμε στο πού βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσό των φυτοφαρμάκων σε καλλιέργειες που έχουν ψεκαστεί, σε καρπούς που έχουν ψεκαστεί, προφανώς αφαιρώντας το φλοιό, ένα μέρος σημαντικό μπορεί να φεύγει, όχι το σύνολο, γιατί μπορεί να κουβεντιάζουμε για ουσίες που έχουν την δυνατότητα να διεισδύουν, να μπουν και στο εσωτερικό,
16: λέω,
17: μέσα από την επιδερμίδα. Όμως δεν πάβει ένα πολύ καλό πλήσιμο των φρούτων, ένα καλό πλήσιμο των φρούτων, να είναι μια καλή πρακτική που μειώνει την έκθεση του κάθε μας από εμάς. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή, το αν ο καταναλωτής επιλέγει το γυαλιστερό, καλό, εντυπωσιακό προϊόν σε σχέση με κάτι που φαίνεται ότι έχει λίγο τα προβληματάκια του, επειδή κάπου το τζίμισε ένα έντομο κτλ. Προφανώς τις περισσότερες φορές ο ίδιος ο καταναλωτής διαλέγει κάτι που έχει ένα μεγαλύτερο και πιο άμεσο κίνδυνο. Θέλω όμως να πω γενικά ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πολύ αυστηρές νομοθεσίες, θα τα συζητήσουμε αυτά πιο αναλυτικά, ίσω ίσως την επόμενη φορά, πολύ πιο αυστηρές νομοθεσίες που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη είναι αρκετά πιο ασφαλή από το επίπεδο των υπολοιμάτων για τον καταναλωτή. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Ευρωπαίος καταναλωτής, ο κάθε Έλληνας, ό,τι τρώει είναι ντε και καλά καθαρό. Ναι. Γιατί πολλές φορές τρώμε εισαγόμενα προϊόντα. Ναι. Δηλαδή το να αγοράσουμε πατάτα που έχει παραχτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, είναι διαφορετικό από το να αγοράσουμε πατάτα Αιγύπτου. Ναι. Άλλες είναι οι δυνατότητες, άλλες είναι οι εγκρίσεις που υπάρχουν για τα χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα στην Αίγυπτο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά, στην Νότιο Αμερική, Mercosur, βλέπε, τα προϊόντα δηλαδή ναι, που θα αρχίσουν να κυκλοφορούν, και άλλες είναι οι νομοθεσίες πολύ πιο αυστηρές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την υγεία του καταναλωτή, την υγεία του περιβάλλοντος και του ψεκαστή. Έτσι λοιπόν, από μόνο του το πράγμα λέει ότι και ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να κερδίσει κάτι από την επιλογή του σε ό,τι αφορά
16: και
17: την υγεία.
16: Να επιλέξει το σωστό. Έτσι. Να επιλέξει το σωστό. Έτσι. Βέβαια, πρέπει να κοιτάμε πάντα να μην είναι ο γνώμονάς μας και το κριτήριό μας το βασικό τα χρήματα. Γιατί ενδεχομένως τις περισσότερες φορές, όχι ενδεχομένως, νομίζω πάντα πατάτες Αιγύπτου, ας πούμε, είναι αρκετά φτηνότερες, όπως και πολλά άλλα προϊόντα. Αλλά όμως κρύβουν τους κινδύνους αυτούς που λέμε.
17: Όπως επίσης είναι και αυτό που μπορούμε να το δούμε στο επίπεδο, δεν υπάρχει μόνο η συμβατική παραγωγή, υπάρχει και η πιστοποιημένη βιολογική. Παραγωγή,
16: έτσι, σωστά.
17: Έτσι, που είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Είναι πιο ακριβή και πρέπει να είναι πιο ακριβή.
16: Έτσι,
17: είναι φυσιολογικό να είναι το βιολογικό προϊόν πιο ακριβό. Είναι, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο πιστοποιείται, έχει ένα άλλο κόστος, επειδή πιστοποιείται αφενός, και αφετέρου ο παραγωγός έχει λιγότερα μέσα στη διάθεσή του, βλέπει λιγότερα, δεν έχει έγκριση για να χρησιμοποιήσει φυτοφάρμακα. Έτσι λοιπόν έχει μια μικρότερη παραγωγή γενικά. Όμως αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση.
16: Είναι μεγάλη συζήτηση. Ναι, θα τη δούμε και στην πορεία. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές των καλλιεργειών μας που προσδιορίζουν και τις κατηγορίες των φυτοφαρμάκων?
17: Ανταγωνιστής είναι κάθε τι που μειώνει την παραγωγή μας.
16: Ναι.
17: Δηλαδή τι? Κάθε έντομο. Κάθε τι που περπατάει, πετάει και τρώει ένα μέρος του φυτού, είτε αυτό είναι φύλλα, είτε είναι ο ίδιος ο καρπός, είτε μπορεί να μπει και μέσα στο ξύλο και να φάει ένα κομμάτι του ξύλου και να ξεράνει ολόκληρο δέντρο ή κλαδιά, είναι ένας ανταγωνιστής που λέμε εντομολογικό πρόβλημα.
16: Ναι.
17: Κάτι που περπατάει έτσι. Υπάρχουν οι ασθένειες, οι μύκητες, τα βακτήρια, είναι εσωτερικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στις καλλιέργειες, και υπάρχουν και τα ζυζάνια ως ανταγωνιστές. Τα ζυζάνια που ανταγωνίζονται την καλλιέργειά μας σε νερό, σε φαΐ, καμιά φορά σε ήλιο, αν κουβεντιάζουμε για κυπευτικά, έτσι, ναι. Γιατί στα δέντρα περισσότερο ανταγωνισμός έχει να κάνει με την τροφή και με το νερό. Έτσι λοιπόν, αυτούς τους ανταγωνιστές θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, και ανάλογα με το ποιους ανταγωνιστές αντιμετωπίζουμε, χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα τα οποία τα λέμε εντομοκτώνα, αν είναι η πρώτη κατηγορία, μυκητοκτώνα, αν είναι η δεύτερη κατηγορία, οι ασθένειες που είπαμε, ή ζυζανιοκτώνα, αν είναι τα χόρτα που θέλουμε να ξεράνουμε. Αυτό τι σημαίνει? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν στην αποθήκη τους, ιδίως ηλικιωμένοι, που έχουν στην αποθήκη τους ένα φάρμακο, και όποτε έχει ένα πρόβλημα, είτε η κρεβατίνα τους, είτε το λουλούδι τους, είτε οτιδήποτε, θα το χρησιμοποιήσουν, θεωρώντας ότι εντάξει, φάρμακο είναι, θα κάνει τη δουλειά του, κάτι θα κάνει, αφού έχω το φάρμακο, ας το βάλω. Δεν είναι έτσι. Είναι, φανταστείτε, παράδειγμα, κάποιος όταν έχει πονοκέφαλο, δεν βάζει αντιψηρικό στο κεφάλι του.
16: Ούτε πίνει για το στομάχι, ας πούμε.
17: Ούτε όταν έχει πονο, ούτε πως το λένε, βάζει, όταν έχει ψήρες το παιδί του, του δίνει μια ασπιρίνη για να το περάσει. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος, το πεδίο δράσης δηλαδή του καθενός φυτοφαρμάκου, το οποίο προσδιορίζει και τη χρήση του. Άρα γι' αυτό το λόγο παίρνει το ξεχωριστό κάθε φορά, το οποίο δεν θα του το πει ούτε ο γείτονας, ούτε η εμπειρία του, ούτε η γνώση του, θα του το πει ο ειδικός επιστήμονας, ο γεωπόνος με τον οποίο συνεργάζεται.
16: Και ειδικά στα φυτοφάρμακα χρειάζεται αυτό, γιατί άντε πέσε στο λίπασμα που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, θα το βάλεις, μπορεί να μην κάνει τίποτα, μπορεί να μην σου κάνει και ζημιά, το βάζεις εκεί, αυτό που λέγαμε ότι έχεις το σακουλάκι το ανοιγμένο, που και εκεί είναι λάθος, το είπαμε, το εξηγήσαμε, αλλά στα φυτοφάρμακα νομίζω ότι είναι, υπάρχει κίνδυνος πλέον για την υγεία, σοβαρός. Απολύτως. Δηλαδή δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά.
17: Απολύτως.
16: Σε καμία περίπτωση.
17: Ακόμα αυτό που συνήθιζα να λέω σε παραγωγούς και θα το εξηγήσουμε ενδεχομένως σε μια επόμενη φάση, σε μια επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε, ακόμα και η ίδια η καλλιέργεια μπορεί να έχει πρόβλημα αν χρησιμοποιήσουμε λάθος προϊόν.
16: Έτσι.
17: Όχι μόνο ο καταναλωτής που θα καταναλώσει το προϊόν, έτσι, όχι μόνο το γεγονός ότι δεν θα κάνει δουλειά γιατί δεν θα είναι το κατάλληλο, αλλά μπορεί να μην κάνει ούτε για την καλλιέργεια και να κάνει ζημιά στην ίδια την καλλιέργεια. Έτσι. Να κάψουμε την καλλιέργεια.
16: Οπότε έτσι, το μπουκαλάκι αφήστε το εκεί και μην το χρησιμοποιείτε παρά μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες από ανθρώπους που γνωρίζουν. Από πλευράς τοξικότητας τώρα, είναι όλα τα φυτοφάρμακα ίδια? Υπάρχουν πιο βαριά, ισχυρά δηλητήρια και λιγότερο ισχυρά?
17: Ναι. Τα παλιότερα χρόνια, πώς ξεκίνησαν τα φυτοφάρμακα, έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα. Ξέρεις, τα φυτοφάρμακα ξεκίνησαν από την έρευνα που έκαναν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια των πολέμων και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, να βρουν έναν τρόπο να σκοτώσουν τον εχθρό, τον άνθρωπο. Έψαχναν λοιπόν διάφορα δηλητήρια.
16: Ωραία, αυτό μας
17: είναι τραγικό. Είναι τραγικό, αλλά μια πολύ γνωστή εταιρεία φυτοφαρμάκων, η Bayer, είναι γερμανική.
16: Ναι, το ξέρω.
17: Έτσι.
16: Ναι.
17: Λοιπόν, οι εταιρείες, όχι μόνο αυτοί, λοιπόν, οι εταιρείες ξεκίνησαν και χρησιμοποίησαν όλες τις έρευνες που είχαν γίνει τότε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και είχαν μελετήσει διάφορες δραστικές ουσίες που θα σκότωναν ζώντες οργανισμούς. Βρήκαν λοιπόν εφαρμογές σε κάποια έντομα που υπήρχαν προβλήματα και έσωσαν ζωές. Δηλαδή η πρώτη εφαρμογή που έγινε με το γνωστό, δεν υπάρχει σήμερα, δεν υπάρχει στον σύγχρονο, στον αναπτυσσόμενο κόσμο, δεν χρησιμοποιείται, το DDT. Το DDT λοιπόν, το οποίο μετά αποδείχτηκε ότι ήταν καρκινογόνο και γι' αυτό το λόγο καταργήθηκε, όμως έσωσε από την ελονοσία. Τότε που ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έσωσε πάρα πολύ κόσμο από την ελονοσία. Έτσι λοιπόν τα φάρμακα μετά άρχισαν να εξελίσσονται, να ελέγχονται δηλαδή και όχι μόνο προς την αποτελεσματικότητα, αλλά και ως προς την τοξικότητα. Δηλαδή πόσο ισχυρά δηλητήρια είναι για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο. Βρήκαμε λοιπόν στην πορεία αρκετά φάρμακα τα οποία ενώ τα χρησιμοποιούσαμε κατά κόρον τη δεκαετία του 60, του 70, ότι κατηγορούνταν για καρκινογενέσεις, για διάφορα θέματα τα οποία έβγαιναν σιγά σιγά, και ανάλογα του πόσο προηγμένη είναι η χώρα η οποία καταρτά την νομοθεσία, αν είμαστε δηλαδή στην Ευρώπη ή αν είμαστε στην Αφρική ή στην Ινδία, ανάλογα πόσο προηγμένη είναι η χώρα, άρχισε να βάζει ένα πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και να καταργεί δραστικές ουσίες, να βγάζει δηλαδή στην άκρη πιο τοξικά φάρμακα. Έτσι λοιπόν, ενώ ξεκινήσαμε και την δεκαετία του 80, είχαμε ακόμα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη φάρμακα που είχαν σαν σήμα την νεκροκεφαλή. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε αυτό που λέμε πολύ τοξικό.
16: Mm-hmm.
17: Έτσι, δηλητήριο ήταν ο χαρακτηρισμός, δηλητήριο. Τώρα στις μέρες μας αυτά έχουν αποσυρθεί, οργανοφοσφορικά, καρβαμιδικά φάρμακα. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν φάρμακα που η ένδειξή τους είναι ότι είναι ερεθιστικά.
16: Ναι.
17: Μπορεί να δημιουργήσουν πάντα, δεν είναι ακίνδυνα, έτσι να μην γελιόμαστε, να δημιουργήσουν αλλεργίες, να δημιουργήσουν διάφορα προβλήματα στον άνθρωπο, αλλά είναι πιο ελαφρά στο επίπεδο.
16: Δεν είναι στο βαθμό που ήταν παλιά δηλαδή. Ναι.
17: Μην ξεγελαστούμε όμως να θεωρήσουμε ότι τα προϊόντα, όπως είπα και πριν, που καταναλώνουμε σήμερα, εάν δεν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι ενδεχόμενο να περιέχουν.
16: Να κάνω εγώ τώρα λίγο το δικηγόρο του διαβόλου πάνω σε αυτό, μια που το αναφέρεις και το σκέφτομαι.
17: Για πες μου.
16: Και είναι ασφαλές αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εσύ το σύστημα αυτό ελέγχου που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύεις ότι εφαρμόζεται σωστά? Γίνονται δηλαδή έλεγχοι? Γιατί ξέρεις, σε όλους υπάρχει αμφιβολία. Σου λέω εγώ ότι είναι βιολογικό. Το πιστεύεις εσύ?
17: Εγώ δεν πήγα στα βιολογικά.
16: Όχι, γενικά λέω.
17: Λέω λοιπόν στη συμβατική γεωργία.
16: Ναι.
17: Επιτέλους επιτρέπονται σύμφωνα με την νομοθεσία για χρήση, για κυκλοφορία και για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δραστικές ουσίες, οι οποίες έχουν μελετηθεί ως προς τα υπολείμματα που φέρνουν.
16: Ναι.
17: Αυτός είναι ο νόμος. Σε άλλα κράτη, σε άλλες χώρες, τα ίδια προϊόντα που παράγονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως αύριο να τα εισάγουμε και να καταναλωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν απαγορεύονται δραστικές ουσίες που έχουν απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
16: Ναι.
17: Μου λες όμως το ερώτημά σου. Είμαστε σίγουροι ότι δεν μπαίνουν παράνομα φάρμακα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν οι ψεκασμοί? Όχι. Και υπάρχουν καταγγελίες ότι μπορεί να γίνει. Όμως είναι πολύ μεγάλη απόσταση από το ότι είναι νόμιμο και ισχύει ελεύθερα μέχρι ότι γίνεται στα κλεφτά και όποιος καταφέρει,
16: ναι,
17: το
16: βέβαια,
17: περνάει.
16: Βέβαια.
17: Από την άλλη μεριά δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Δηλαδή
16: εφαρμόζονται κάποιοι
17: στη συμβατική γεωργία. Υπάρχουν έλεγχοι που είναι θεσμοθετημένοι στις λαϊκές, παίρνονται δείγματα εδώ στη λαϊκή του Ρεθύμνου. Παίρνονται δείγματα από την Διεύθυνση Γεωργίας, τη ΔΟΚ του Ρεθύμνου, στέλνονται στα εργαστήρια για να ελεκτούν ως προς τα υπολείμματα, όχι μόνο αν υπάρχουν δραστικά συστατικά που είναι απαγορευμένα, αλλά αν υπάρχουν ακόμα και μεγαλύτερες ποσότητες δραστικής ουσίας από τις εγκεκριμένες που δεν δικαιολογούνται. Και αυτό συνέβη, δηλαδή ότι ψέκασε κάποιος και έκοψε πριν από τις μέρες που είχε την έγκριση, έτσι, και άρα δεν έχει αποδομηθεί το δηλητήριο που περιείχε μέσα. Υπάρχουν έλεγχοι και οι έλεγχοι αυτοί, να ξέρετε, ότι δίνουν πολύ πολύ ισχυρά πρόστιμα σε αυτούς που φαίνονται ότι δεν τηρούν την νομοθεσία. Από την άλλη μεριά, υπάρχει μια νομοθεσία που αφορά επίσης τα μαγαζιά, τα κέντρα που διακινούν αυτά τα εμπόδια. Τα εμπόδια ελέγχονται πάλι επίσης από τις διευθύνσεις γεωργίας. Εάν βρουν μέσα δραστικές ουσίες οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες, έχουν πολύ δυνατές ποινές μέχρι να τους κοπεί και η άδεια. Άρα αυτό το σύστημα σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει μια βεβαιότητα, να το πω το 90%, ότι αυτό που παίρνουμε είναι εντάξει σε σχέση με αυτό που υπάρχει.
16: Πολύ καλά κάνεις και το λες, γιατί χρειάζεται να τα σχολιάζουμε για να ξέρει και ο κόσμος ότι και εσείς οι ειδικοί, οι άνθρωποι που ασχολείτε με αυτά, τα πιστεύετε και υπάρχουν. Είναι αρκετές ερωτήσεις που έχεις σημειώσει και εσύ εδώ. Τις κρατάμε αφού είπαμε ότι ανοίγουμε το κεφάλαιο. Ο Γιώργος ο Γεργουλάκης, φίλες και φίλοι, για σήμερα Δευτέρα 18 του Μάη, από την εταιρεία ΣΥΠΑ εδώ στο Ρέθυμνο, στο Ατσιπόπουλο, όπου και εκεί μπορούν να σας καθοδηγήσουν σε πάρα πολλά θέματα, όχι μόνο γεωπονικά, αλλά και πάρα πολλές άλλες υπηρεσίες που έχουν οργανώσει και προσφέρουν εκεί στην εταιρεία τους. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Εμείς πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα.

0: το νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Ελένη, πού να στα λέω? Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
9: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει? Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
8: Καλά, καλά.
9: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
10: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
11: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
15: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
16: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
17: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσου στα Χανιά και στα τρία μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έγκορος Volkswagen.
18: Στο σπίτι, Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο σπίτι στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας.
19: Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς ένα τέτοιον, έτσι δεν είναι? Τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό. Τον βρήκατε.
20: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι λοιπόν, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Δευτέρα, ζωντανά πάντα κοντά σας, το ανοιχτό μικρόφωνο όπως έχετε συνηθίσει, όπως θέλετε πιστεύω να μας ακούτε καθημερινά, μας απολαμβάνετε και την επικοινωνία μαζί μας, αλλά και να ακούτε τις συζητήσεις που έχουμε εδώ. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τις 2 εδώ στο ράδιο Μεγαλώνης στους 89,8. Συνεχίστε να επικοινωνείτε μαζί μας μέχρι και το τέλος της εκπομπής, οτιδήποτε θέλετε να μερεστείτε, οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε. Εμείς εδώ είμαστε φυσικά να το δεχτούμε. Ανέφερα και πριν με την συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο τον Γιωργουλάκη, ότι όσον αφορά αυτά τα θέματα με τα φυτοφάρμακα, αυτό το πολύ σημαντικό και μεγάλο θέμα που ανοίξαμε σήμερα, φυσικά μπορείτε να στείλετε όλες τις ερωτήσεις σας, όλες τις απορίες σας. Και εμείς με μεγάλη ευχαρίστηση, φυσικά ο Γιώργος, ο οποίος είναι και μεγάλος γνώστης, είναι η δουλειά του, θα απαντήσει σε όλους εσάς έναν προς έναν. Να πάμε να ρίξουμε λίγο την ματιά μας στην επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω έτσι με κάτι όμορφο που αφορά την πόλη μας. Μία πρωτόγνωρη στα χρονικά του Ρεθύμνου κοσμοπλημμύρα, η οποία ασφαλώς καθίσταται σημείο αναφοράς και σε πανελλήνιο επίπεδο. Εξελίχθηκε ο 16ος γύρος της πόλης που διεξήχθη χθες την Κυριακή, καταγράφοντας, πρέπει να σας πω, πάνω από 1.100 συμμετοχές. Η λαοθάλασσα που ξεχύθηκε στους δρόμους και πλημμύρισε όλη την πόλη ξεπέρασε όχι μόνο κάθε προηγούμενο στην ιστορία του θεσμού, αλλά και όλες τις προσδοκίες τόσο των διοργανωτών όσο και των συμμετασχόντων, αρκετοί από τους οποίους προέρχονται από τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Ο γύρος πόλης διοργανώθηκε από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και του Συλλόγου των Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου και άλλων φορέων. Πραγματικά ο 16ος γύρος της πόλης έγραψε ιστορία, αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα και ανεβάζει ψηλά τον πύχη για τα επόμενα χρόνια. Είναι οι δηλώσεις που έκανε και ο νυν αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Ρεθύμνης, ο κύριος Λαχνιδάκης, ο οποίος είχε και το γενικό πρόσταγμα της διοργάνωσης. Πρέπει να πούμε ότι στον αγώνα των 10.000 μέτρων επικράτησε ο Σωκράτης Ψυχαράκης, ο οποίος στις 5 Απριλίου είχε αναδειχθεί νικητής στο νικηφόριο δρόμο των 23 χιλιόμετρων, ενώ στην κατηγορία των γυναικών πρότευσε παρομοίως η Μαρία Νικολακάκη. Οι τρεις πρώτοι νικητές πραγματικά αποθεώθηκαν από όλο τον κόσμο που βρέθηκαν εκεί. Μεγάλη συμμετοχή, μία διοργάνωση που από ό,τι φαίνεται την αγκάλιασε ο κόσμος, βοήθησε και ο καιρός βέβαια. Είχε βέβαια γίνει και σωστή οργάνωση για να μην ταλαιπωρηθούν ιδιαίτερα και οι κάτοικοι της πόλης. Υπήρξαν κάποιες περιοχές, κάποια σημεία των δρόμων οι οποίοι υπήρχε προγραμματιστεί να κλείσουν ή να υπάρχει ελεγχόμενη κίνηση. Φυσικά και υπήρξε μια μικρή ταλαιπωρία, γιατί όπως πάντα βέβαια για να διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες πρέπει όλοι μας να βοηθάμε και να συμμετέχουμε ο καθένας με τον τρόπο του. Θερμά συγχαρητήρια προς την Βασιλική Καραβάνου, αλλά και τον προπονητή και την οικογένειά της, και την διοίκηση του Αθλητικού Παλαιστικού Ομίλου Ρεθύμνου εξέφρασαν ο Δήμαρχος Ρεθύμνης ο Γιώργος Μαρινάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού ο κύριος Προβιάς. Η Βασιλική Καραβάνου, πρέπει να πούμε, ότι έφτασε μία ανάσα από το βάθρο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης κάτω των 17 ετών που διεξήχθη στο Σάμοκοβ της Βουλγαρίας και εν τέλει κατέλαβε την 5η θέση στην κατηγορία των 65 κιλών με απολογισμό 2 νίκες και 2 ήττες σε 4 αγώνες. Φαίνεται λοιπόν ότι έτσι η πόλη μας στηρίζει πάρα πολύ τον αθλητισμό σε πάρα πολλούς τομείς, όχι μόνο στους δρομείς που είδαμε την Κυριακή, αλλά και στην πάλη που πραγματικά διακρίνεται, και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις αθλητών από εδώ, από την πόλη μας, από το Ρέθυμνο, σε πάρα πολλά αγωνίσματα και σε πολεμικές τέχνες αλλά και άλλα αγωνίσματα που έχουν κερδίσει
υψηλές θέσεις και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Αυτά λοιπόν έτσι με τα αγωνιστικά των προηγούμενων ημερών, και βέβαια θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην αναστάτωση που προκλήθηκε μέσω μετά από την καταγγελία των τουριστών για για τον βόρειο δικό άξονα, όπου εμφανίστηκε ένα βίντεο να δείχνει άνδρες με όπλα σε καρότσα αγροτικού. Έντονη αναστάτωση και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η καταγγελία αυτή του ζευγαριού τουριστών από την Αυστραλία, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν μπροστά σε ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό στον ΒΟΑΚ κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, ενώ κινούνταν με ενοικιαζόμενο όχημα στο ύψος του Πετρέ με κατεύθυνση προς τα Χανιά, εντόπισαν μπροστά τους αγροτικό αυτοκίνητο με μερικό σκαλυμμένες τις πινακίδες κυκλοφορίας. Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο που καταγράφηκε, στην καρότσα του οχήματος επέβαιναν δύο άνδρες με στρατιωτική περιβολή. Ο ένας στεκόταν όρθιος κρατώντας βαρύ οπλισμό, ενώ δεύτερο άτομο βρισκόταν σε πρινή θέση κρατώντας τυφέκιο, το οποίο σύμφωνα με την καταγγελία φαινόταν να είναι στημένο προς τα διερχόμενα οχήματα. Οι ίδιοι αναφέρουν πως σοκαρίστηκαν από την εικόνα που αντίκρισαν σε δημόσιο δρόμο, εκφράζοντας φόβο και απορία για το αν επιτρέπεται μια τέτοια μεταφορά οπλισμού και ατόμων σε κοινό αγροτικό όχημα. Παράλληλα, στο όχημα διακρίνονται σήματα και ενδείξεις που παραπέμπουν σε στρατιωτική δραστηριότητα, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι οι επιβαίνοντες ίσως σχετίζονται με την εθελοφυλακή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Το περιστατικό προκαλεί φυσικά σειρά ερωτημάτων σχετικά με το αν επρόκειτο για οργανωμένη δραστηριότητα ή άσκηση, αν υπήρχε σχετική άδεια και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας κατά τη μεταφορά του οπλισμού. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η καταγγελία ότι ένα από τα όπλα φαίνεται να ήταν στραμμένο προς άλλα οχήματα, γεγονός που ακόμη και αν έγινε χωρίς πρόθεση δημιουργεί σοβαρές εντυπώσεις για την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη και αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι όπως βλέπουμε εδώ και σε άλλα ρεπορτάζ που έχουν γίνει, οι άνθρωποι αυτοί ήταν εθνοφύλακες, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν σε οργανωμένη προγραμματισμένη άσκηση των εθνοφυλάκων, και από ό,τι διαβάζω εδώ μετά από σε κάποιο ρεπορτάζ, τα έργα που γίνονται στο βόρειο δικό άξονα είναι αυτά τα οποία οδήγησαν τους εθνοφύλακες στο να κυκλοφορήσουν επί του βόρειου δικού άξονα και να προκληθούν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Διαφορετικά, αν δεν γίνονταν τα έργα, οι άνθρωποι αυτοί που συμμετείχαν στην άσκηση είχαν προγραμματίσει να κινηθούν σε αγροτικούς δρόμους, σε δρόμους όπου δεν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα, για να μην προκληθούν βέβαια και αυτά τα παράπονα και αυτά τα θέματα. Ήταν προγραμματισμένη λοιπόν η άσκηση, ήταν ενημερωμένες όλες οι υπηρεσίες. Τώρα βέβαια θα μου πεις από την άλλη μεριά, το να δεις αυτή την εικόνα σίγουρα προκαλεί ένα ερωτηματικό, σίγουρα προκαλεί ένα φόβο. Βέβαια να πούμε ότι εμείς εδώ πέρα στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα δεν έχουμε τέτοιες ομάδες τρομοκρατών. Δεν είμαστε Ιράν, Ιράκ και δεν ξέρω ποια άλλα κράτη έχουν τέτοιες ομάδες. Εμείς εδώ πέρα δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος από ανθρώπους που υπάρχει περίπτωση να προκαλέσουν κακό, να κυκλοφορούν με τέτοια πολυβόλα και με τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά στο νησί μας. Και νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και λίγο λογικός θα καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει. Πρόκειται για κάποια άσκηση, για κάτι. Δηλαδή δεν θα το πάει στο κακό το μυαλό του. Φυσικά βέβαια και ανησυχεί ο κόσμος. Εγώ δεν κατηγορώ. Είναι δεδομένο ότι αν δεις κάποια πολυβόλα να είναι σε καμία καρότσα αγροτικού, βέβαια θα ανησυχήσεις. Αυτό το οποίο διευκρινίστηκε πάντως και είναι σημαντικό να το πούμε και εμείς από εδώ από την εκπομπή μας και φαίνεται στο βίντεο, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν γονατιστός και κρατάει το όπλο που είναι προς τα πίσω μεριά του φορτηγού, του αγροτικού, φυσικά και δεν σημαδεύει
κοροϊδεύει κανένα. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος κοιτάει μπροστά, το κεφάλι του είναι γυρισμένο, απλά το όπλο είναι τοποθετημένο έτσι που εντάξει, κάποιος που το βλέπει θεωρεί ότι είναι στραμμένο προς τα πάνω του. Αυτό είναι σωστό. Αλλά ξεκάθαρα ο άνθρωπος που κρατάει, ο εθνοφύλακας που κρατάει το όπλο, έχει τον έλεγχό του και σίγουρα δεν σημαδεύει κάποιον. Δηλαδή δεν κοιτάει από κάποια διόπτρα κάποιον να σημαδεύει. Κοιτάει ο άνθρωπος πίσω και ελέγχει το δρόμο. Και η μία πλευρά και οι άλλοι έχουν τα δίκια τους. Εγώ δεν θα πάω τώρα ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο. Καλό είναι αυτές οι ασκήσεις να γίνονται, τις χρειαζόμαστε, είναι απαραίτητες, γιατί πρέπει και οι άνθρωποι αυτοί που είναι στην εθνοφυλακή και προσφέρουν αυτό το τόσο πολύτιμο και σοβαρό έργο για τη χώρα μας, πρέπει να εκπαιδεύονται και πρέπει να είναι πάντα σε ετοιμότητα. Όμως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν και βέβαια με όλα αυτά που ακούγονται, με όλα αυτά που γίνονται, μπορεί να παρεξηγήσουν το οτιδήποτε συμβαίνει και να το βάλουν σε μια βαθμίδα άλλη που δεν χρειάζεται. Αυτά τα λίγα μέτρα λοιπόν που βγήκαν οι άνθρωποι αυτοί στον βόρειο δικό άξονα, φαίνεται ότι προκάλεσαν αυτή την ένταση που υπήρχε. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, από ό,τι βλέπω και σε δηλώσεις που έχουν κάνει οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα και που ανήκουν στην ομάδα, αναφέρουν και αυτοί ότι τα όπλα έπρεπε να έχουν καλυφθεί, έτσι προβλέπεται κανονικά, και αναφέρουν επίσης ότι η άσκηση είχε συγκεκριμένα σενάρια μετακίνησης από τη μία ακτή σε μία άλλη. Δυστυχώς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, έπρεπε να βγουν στο βόρειο δικό άξονα λόγω των έργων. Το δρομολόγιο ξεκαθαρίζει και αυτός ότι ήταν χωμάτινο και μόνο, αλλά βγήκαν από τη μία έξοδο για να μπουν από την άλλη. Ξεκαθαρίζουν λοιπόν ότι αυτό συνέβη, ήταν η παρεξήγηση, η παρόρμηση της στιγμής. Σίγουρα θεωρώ ότι και οι ίδιοι δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν τέτοια ένταση και τέτοια σχόλια που ακούγονται για την ομάδα αυτή της εθνοφυλακής, που όπως ξαναλέω και το τονίζω και το λέω, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι προστατεύουν την πατρίδα μας και επιτελούν ένα πολύ πολύ πολύ πολύ σοβαρό έργο και οφείλουμε να τους σεβόμαστε. Central Kitchen, ό,τι θέλετε να κατασκευάσετε, ό,τι θέλετε να δημιουργήσετε, είτε αφορά την κουζίνα, είτε την κρεβατοκάμαρα, την ντουλάπα σας, είτε αφορά το καθιστικό, είτε αφορά την τραπεζαρία, όποιο σημείο του χώρου σας και αν θέλετε να διαμορφώσετε διαφορετικά, εγώ θα σας προτείνω να δοκιμάσετε την εταιρεία Central. Είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έχουν και την εμπειρία, γιατί βρίσκονται στα πράγματα εδώ και 50 χρόνια, έχουν και την γνώση στη νέα τεχνολογία, χρησιμοποιούν και άριστα υλικά, αλλά και πάνω απ' όλα έχουν μια πολύ ωραία αισθητική και μεράκι αγάπη για αυτό το οποίο κάνουν. Οπότε ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων, το αποτέλεσμα που θα φέρει, θα είναι σίγουρα μόνο καλός. Central Kitchen στον Κόμβο Ατζηπόπουλου. Μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε φίλες και φίλοι ότι βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, με στόχο, όπως ανακοινώθηκε, την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται κατά περίπτωση σε σοβαρές υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμών, φθορών αλλά και απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρονται και στις πληροφορίες που έχουμε, η επιχείρηση έρχεται στον απόϊχο των εξαγγελιών του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοΐδη, για την αντικοποίηση των ελέγχων και των παρεμβάσεων απέναντι σε συγκεκριμένες οικογένειες, ομάδες και πρόσωπα που, όπως καταγγέλλεται, επί χρόνια ταλαιπωρούν κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών της Κρήτης με παραβατικές συμπεριφορές. Η σειρά των καταγγελιών, πρέπει να πούμε, ότι αφορούν σαν ξυλοδαρμούς, εκβιασμούς και περιστατικά εκφοβισμού, τα οποία είχαν δημιουργήσει βαρύ κλίμα σε τοπικές κοινωνίες όπου κάτοικοι φέρονται να δεινοπαθούσαν από την δράση συγκεκριμένων ατόμων που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δυνάστευαν την περιοχή. Με βάση τη

Η δικογραφία, η ογκώδης δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά συνολικά 12 άτομα, ενώ πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες οι τρεις συγγενείς κατηγορούνται ότι από το 2021 και μετά προχωρούσαν συστηματικά σε εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και καταστροφές περιουσιών πολιτών, με στόχο να εξαναγκάζουν οι ιδιοκτήτες να εγκαταλείπουν ή να παραχωρούν χωράφια ώστε να τα δηλώνουν για τη λήψη επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες φέρονται να έχουν εισπράξει παρανόμως επιδοτήσεις που αγγίζουν συνολικά τις 600.000 ευρώ, ενώ οι ζημιές και οι φθορές που αποδίδονται στη δράση τους εκτιμώνται στις 200.000 ευρώ. Στη δικογραφία πρέπει να πούμε ότι περιλαμβάνονται ακόμα τρεις συγγενείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για υποθέσεις ζωοκλοπών, όπως είπαμε, με στόχο να εμφανίζονται αυξημένα κοπάδια και να δηλώνονται περισσότερα ζώα για την εξασφάλιση υψηλότερων επιδοτήσεων. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εδώ στο Ράδιο Μεγαλόνισος. Εδώ θα είμαστε και αύριο για τη συνέχεια αυτής της όμορφης εβδομάδας που ξεκίνησε. Αύριο Τρίτη, λίγο μετά τη μία, το ανοιχτό μικρόφωνο θα είναι και πάλι κοντά σας. Ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ο Στέργιος ο Καραΐσκος στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο και φυσικά σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε όλους και όλες εσάς. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια χαρά σε όλους.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι Τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν από

0: Απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
0: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
0: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
0: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System τύπου Dexion και Spider.
0: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
0: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Μικάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε! Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.

0: συγκριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ηλεκτρικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendo-Store, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Κρήτη FM, το ραδιόφωνο της κρητικής μουσικής παράδοσης.
1: Μέσα, αγάπη μου, μέσα στα μάτια με κοιτάς, δε μου τσαναρωτιέμαι.
2: Μέσα στα μάτια με κοιτάς, δε μου τσαναρωτιέμαι.
3: Γεια σου Μπέρτσι.
1: Ωπα, δε μου τσαναρωτιέμαι, είναι όνειρό. Κι ξυπνητός είμαι και ξεγελιέμαι.
3: Κάθετε ενός, κάθετε ενός λεπτού σιγή. Γιατί περνάει κερά μου.
1: Κάμετε ενός λεπτού σιγή. Γιατί περνάει κερά μου.
4: Γεια σου μωρό Γιώργη.
3: Άντες,
4: γεια σου Μινάκο.
3: Γιατί περνάει κερά μου. Να δω αν έτσι που σε τέ. Τσιχτή που στην καρδιά μου.
1: Λεμονιά μου στον έρωτα. Σε μάθανε τα μάτια μου να κλαίνε.
3: Γεια σου στον έρωτα σε μάθανε. Τα μάτια μου να κλαίνε. Τα μάτια μου.
1: Τα μάτια μου να κλαίνε. Κερά μου, κοπελιά μου, κερά μου. Και τα χείλη μου τόσα αγαπώ να λένε.

0: χίλιες, χίλιες χαρές στην πόρτα μου, να έρθουν θα διαχωρίσω.
1: Μου χίλιες χαρές στην πόρτα μου, να έρθουν θα διαχωρίσω.
0: Άντες, αντές να έρθουν, θα διαχωρίσω. Αφού μαζί σου δεν μπορώ, έστω και μια
1: μα
0: μαζί σου.
1: Μου φαίνεται πως θα τρεζαθώ, όφου το γεια σε μη μου. Φαίνεται πως θα τρεζαθώ, άμα θα σ' αγαπήσω.
0: Φαίνεται πως θα τρεζαθώ, άμα θα σ' αγαπήσω. Γεια σου Χιλέα.
1: Μα είναι τσερά μου, μα είναι αργά και δεν μπορώ, έδα να κάμω πίσω.

0: θα βγει πως σ' αγαπώ και με έχεις τρεζαμένο.
1: Ήτα θα βγει πως σ' αγαπώ και με έχεις τρεζαμένο.
0: Άντε σε ντες και με έχεις τρεζαμένο, αφού αγάπη δίνω σου και αγάπη εγώ δεν παίρνω.
1: Όπα όπα, όταν όταν μου πεις πως μ' αγαπάς που μόνο αυτό στερούμε.
0: Όταν μου πεις πως μ' αγαπάς που μόνο αυτό στερούμε. Γεια σου Γιάννη.
1: Άντε σαν τες που μόνο αυτό στερούμε, θα μου έχει δώσει η ζωή αυτό που δεν
0: δικαιούμε. Δαιμονιά μου χωρίζομαι και δε ρωτάς
2: την έδειξη μου γνώμη.
0: Χωρίζομαι και δε ρωτάς την έδειξη μου γνώμη.
1: Όπα δε σκέφτηκες, δε σκέφτηκες, δε σκέφτηκες καιρό μου. Δε σκέφτηκες ότι μπορεί
2: να σ' αγαπώ ακόμη.
0: Όφου πως θα θαρέψω τσι καρδιάς να σ' αγαπά ακόμη.
1: Πώς να θαρέψω τσι καρδιάς να σ' αγαπά ακόμη.
0: Γεια σου μεταξά.

0: Μείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
1: Αν εγώ μείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
2: Γεια σου Αχιλέα.
0: Οπα, μετά το χωρισμό σου θα αναφορμή για να μνησί που το χαμογέλο σου.

0: μετά το χωρισμό σου. Ζω για να μην φανερωθεί ποτέ το φταίξιμό σου.
1: Γεια σου Πέρτσι. Ξερά μου.

0: ανάζω στα καλές σου να μην μπορώ να μπαίνω.
1: Όπα αποθέλω. Γεια σου Μπέρτζι. Ποθαίνω και δε μαρτυρώ. Όπα λέω. Ποθαίνω και δε μαρτυρώ. Πώς αγαπώ μικρή μου.
0: Ποθαίνω και δε μαρτυρώ. Πώς αγαπώ μικρή μου.
1: Πώς αγαπώ μικρή μου. Μετά από χρόνια σκέψουμε να έρθει η Ανάστασή μου.
0: Όπα εποθανά και οι νεκροί στον Άδη μου ζήλαινε.
1: Εποθανά και οι νεκροί.
0: Γεια σου Σαμολογιάννη.
1: Στον Άδη μου ζήλαινε.
0: Όπα στον Άδη μου ζήλαινε. Γιατί δανε τα μάτια σου.
1: Όφου το γεια σε μη μου γεια.
0: Γιατί δανε τα μάτια τζι. Για χάρη μου να κλαίνε.

0: κράτηξε κερά μου χαρακτήρα.
1: Ω, τον Θάνο κράτηξε κερά μου χαρακτήρα.
0: Κερά μου χαρακτήρα, για να φανεί στο θάνατο, από σέφτε γεννημέρα.
2: Όχου, ποθένο, τσίμα λάργο τσί. Ποθένο, τσίμα λάργο τσί. Καλιά που δεν το ξέρει.
1: Όπα, ποθένο, τσίμα λάργο τσί. Καλιά που δεν το ξέρει.
2: Άντωσε τες, καλιά που δεν το ξέρει. Δεν θέλω για χατήρι μου. Ποτέ να
1: υποφέρω. Κάμε το τάφο σου διπλό, όπου κι αν είσαι γεια σου. Κάμε το τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.
2: Κάμε το τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.

0: Αν κι αδέ σε εδώ πρισβήσω, θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο να σ' αποχαιρετήσω.
1: Κι ας εμείς που κιάνε πιο μπροστά, θα έρθω κι εγώ κοντά σου.
2: Θα έρθω κι εγώ κοντά σου ρε, θα έρθω κι εγώ κοντά σου.
1: Όπα, θα έρθω κι εγώ κοντά σου. Να με νεκρός τουλάχιστον μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Όπα λέω μετά, μετά από σένα η ζωή κάνει το νόημα τζι.
1: Μετά από σένα η ζωή κάνει το νόημα τζι.
0: Άντες αντές κάνει το νόημα τζι. Και θα τα γυρίζεις με τον καιρό τα αποτελέσματα
2: τζι. Όπου πιο πάνω, πιο πάνω.
0: Γεια σου Γιώργη.
2: Καιρά μου, πιο πάνω από το θάνατο. Έχω το χωρισμό σου.
0: Πιο πάνω από το θάνατο. Έχω το χωρισμό σου.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι
5: αλουμίν.
7: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
8: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
7: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
10: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.

0: Με ζωδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
1: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
0: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουβιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
4: Δεν φταίσαι εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
6: Για το χατήρι του Σεβδάν και πιάσα το δοξάρι, τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
7: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

την ακριβή σου λιώτη. Την ακριβή σου λιώτη σε ένα ταξίδι ερωτικό, θέλω συνταξιδιώτη.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με κυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
15: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
14: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
15: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
14: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
15: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
14: Tony Strom.
15: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
14: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
15: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
16: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
17: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
18: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM

0: πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: Είναι
5: αλουμίν.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα.

0: Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
2: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
3: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
2: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
3: Αυθεντική τσικουδιά.
2: Παρθένο ελαιόλαδο.
3: Μέλι.
2: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
3: Τα πάντα παραγωγής μας.
2: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
3: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
2: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
3: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
2: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
3: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
4: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
5: Γεωγραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
6: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
7: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
6: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ από ένα κουβάρι.
7: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώ.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί. Ταξιδεύουμε τη ζωή.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνι. Τηλέφωνο 210-490-98. Ο το παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούκετσετε ο Κρήτες.
7: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
12: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
13: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανού Σουδάκη.
14: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
13: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
15: Ξενύχτη με
16: Σύφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
17: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
16: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
17: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
16: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
18: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
19: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
18: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
19: Σπήλιο μου το λένε.
18: Ναι, βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
19: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
18: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
20: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
21: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
20: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
22: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
20: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
21: Μες το Βουργιαλάκι μου.
20: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
23: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
24: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
0: παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
6: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
6: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
6: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
6: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
6: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι
8: αλουμίν.
11: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
12: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
13: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
12: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
14: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε.
15: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
16: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
15: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
17: Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
18: Πάλι εσένα στο μυαλό.
19: Το ΑΟΡΙ ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
17: Σάββατο 23 Μαΐου μαζί μας ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης.
19: ΑΟΡΙ με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό

0: Πιλάθη του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
1: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030.
1: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
0: ΑΟΡΗ.
1: ΑΟΡΗ.
2: Δεν φταίσαι εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
3: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
3: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Και ένας λόγος παραπάνω τώρα που είναι ο Σταύρος εδώ να κρίνει τα γραφτά σας.
8: Δεν μπορώ να κρίνω κανένα.
7: Ο Βασίλης ο Γεραντονάκης από τα Χανιά. Δεν είδα ρόδα εγώ να ανθούν ολοχρονή στο χρόνο. Μα ξέρω πως πολλοί γλεντούν κρύβοντας κάθε πόνο. Μπράβο ρε Βασίλη. Η Ελένη η Σκλιβάκη, πες μου εσύ γιατί εγώ ψάχνω να βρω με κόπο. Πως ηρεμία έρχεται στη ζήση. Πως ηρεμία έρχεται στη ζήση των ανθρώπων. Ο Γιώργος ο Σελινιωτάκης, ποιος είναι που είδε βάσανα να λείπουν από τη ζήση. Μα όποιος κρατά χαμόγελο τον πόνο να νικήσει. Από το site Ματινάδες της Λενιός, σαν το ποδήλατο γυρνάει η ρόδα της ζωής μας. Θα έχει και λύπες και χαρές να αγγίζουν την ψυχή μας. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης, είδα χιονιά την άνοιξη, λιοπήρη το χειμώνα και λούλουδα πανθήσανε χωρίς να ζουν στο χώμα. Η Χριστίνα Γιασκιανάκη, ρόδο δεν θα βρεις να κρατεί η ρίζα όλο το χρόνο, μα ίσως με τα δάκρυα να ανθιστεί με πόνο. Ο Γιάννης ο Τσικνάκης, τραγούδι κάνω τη χαρά μα κάνω και τον πόνο, δεν γίνεται μες στη ζωή τόνα να υπάρχει μόνο. Ο Δημήτρης ο Φαρσάρης μου στέλνει μια υπέροχη. Ένα μου βρες να μην πονεί και να διαβεί η ζωή του στο γέλιο δίχως να ακουστεί η παραπόνεσή του. Την ξαναδιαβάζω αυτή γιατί μ' αρέσει ιδιαίτερα. Ένα μου βρες να μην πονεί και να διαβεί η ζωή του στο γέλιο δίχως να ακουστεί η παραπόνεσή του. Γεια σου Δημήτρη. Από τον όμορφο Πλατανιά των Χανίων ο Γιώργης ο Καστρινάκης, ανήφορος κατήφορος μας έφυγε ο όμος, ανάθεμά το και για μας χάθηκε ο ίσιος δρόμος. Ο Γιάννης ο Γεροντής από τον Άγιο Νικόλαο, το κάθε ανεβόλεμα έχει και κατηφόρα, για μια στιγμή που ξαστεριά μπορεί να έρθει η μπόρα. Και ήρθαν οι κοπελιές και πάει να ανοίξει ο καλός μας φίλος ο Μάνος και πάω στη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη. Ποιος πάντρεψε κοπέλι του να πει δεν νιώθω πράμα, και ποιο μωρό γεννήθηκε με γέλιο και όχι κλάμα? Η Ελένη Κολιακουδάκη μου στέλνει ως συνήθως μια υπέροχη. Ποιος είναι απούχη του ουρανού τα αστέρια μετρημένα, ποιος γλίτωσε του έρωτα να γλίτωνε και μένα. Η καθηγήτρια η Κλειό η Πασπάτη από την Αθήνα, χαρές και λύπες δίδουνε στη ζήση νοστιμάδα, μετά από τα στραπόβροντα χαίρεσε τη λιακάδα. Ο Φραγκίσκος ο Σιφάκης είναι νέος στην παρέα μας. Καλώς όρισες Φραγκίσκος, ευχαριστούμε που συμμετέχεις. Μου στέλνει μια υπέροχη. Τον πόνο σημισά τώρα έκανα εστιχαρές μου, γι' αυτό ολάκερη χαρά δεν γνώρισα ποτέ μου. Ο Ηλίας ο Φανουράκης από τους Αγίους 10, ο υπέροχος αυτός φίλος, βιόλα χωρίς να μαραθεί δεν είδα σε περβόλη, και μια χαρά που να μπορεί να μοιραστούνε όλοι. Να πεταχτούμε στη Ρόδο και να βρούμε τον Ευγερινό το Σημιακό που στέλνει και αυτός μια υπέροχη. Στη γη ποιος είδε αετό σκουπίδια να σκαλίζει και να έχει ο πόνος αγκαλιά χαρά να την κοιμίζει. Ο Νίκος ο Φουντουλάκης, κοίτα πως έρχονται οι χαρές ακάλεστε στο σπίτι, ποιος είναι εκείνος που ζητά κάτι που δεν του λείπει. Ο Στέλιος ο Μπατάκης από τα Κεραμιά τα υπέροχα, ψεύτρα ζωή μία χαρά δίνεις και 10 πόνους, μα έτσι άνε και μερκά δέντρα ανθούν κάθε 2 χρόνους. Η Θάλια η Λουπάκη, πρώτα να είσαι άνθρωπος, τη χέρα σου να δίνεις και πάντα θα έχεις την καρδιά, μίζερος δε θα γίνεις. Η Ελένη Βασιλάκη, τα ρόδονται μαραίνονται καινούρια πάλι ανθούνε, έτσα και έτσανε και τα βάσανα και στο καλό οδηγούνε. Ο Δημήτρης ο Σαββουϊδάκης, μοιάζει η ζωή με ροδαριά που ρόδα αν θες να πιάσει, να πιάσεις πρέπει τη χέρα από βλαστούς μαγκάθια να περάσεις. Ο Γιώργος ο Μπιλανάκης, εγώ γλεντώ με τσικαϊμούς και με τα βάσανά μου, γιατί χαρά δεν γνώρισα ούτε στα όνειρά μου. Η Μαρία η Αγγελιδάκη, το γέλιο το έχω πρόχειρο, καλό είναι να υπάρχει, γιατί γίνεται φάρμακο ό,τι και να μου λάχει. Η Καλλιόπη η Παχούντη, τα ρόδα αγκάθια έχουν και πρόσεχε λιγάκι και η ζωή είναι άνοστη σαν λείπει το μεράκι. Ο Μαρίνος ο Μελισσουργάκης, ρόδα πανθίζουν στο χιονιά και ανθίζουνε τη νύχτα, στην αγκαλιά της έπεσα και εκεί τη ρίζα βρήκα. Ο Ανδρέας ο Κουτσογιαννάκης, εφτάξαμε στην εποχή ο άνθρωπος να έχει όλα όσα θέλει και μπορεί, μα να μην τα αντέχει. Η Αργυρό η Πλεμένου, βρες μου καρδιά το σπάνιο με στήματα γεμάτη, να αφιερώσω μια ζωή να τσι προσφέρω αγάπη. Ο Πέτρος και η Σταυρούλα Δημότης, πρέπει να είναι από τα Χανιά, δέντρα που διφορίζουνε έχουν διπλό τον πόνο, γιατί τους παίρνουν τον καρπό 2 φορές το χρόνο. Η Μαρία η Πρικάκη Παύλα Λίτσα, τα βάσανά μου είναι πολλά, μάχω τα αμοναχή μου, μη λυπηθούν οι φίλοι μου και να χαρούν οι οχθροί μου. Και πάω στην Αλεξάνδρα τη Χατζηστόικου. Ποιος είδε θέρος ολοχρονή στην Κρήτη να ζεσταίνει και ποιος δεν εκακόβαλε πως κάτι θα συμβαίνει. Και πάω στην Χρυσούλα την Κουτσάκη, υπέροχη μαντινάδα σου Χρυσούλα. Ποιος είδε ήλιο την αυγή να βγαίνει από τη Δύση και όμορφο Ρόδο σε μπαξέ απότιστο να ανθίσει. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης από την Αγία Παρασκευή των Αθηνών. Βρείτε μου έναν άνθρωπο να έχει γλεντήσει πόνο για άλλο να δε τη χαρά 10 φορές το χρόνο. Και πάμε σε 2 τελευταίες κυρίες και κύριοι, μια της χαριστής. Ζωή ποιος είδε ρόδινη με τσιχαρές στρωμένη, βιόλα να μην ποτίζεται και ένα ανθοβλάστο σέρνι. Υπέροχη. Και άφησα τελευταία την μαντινάδα της αρετής της Νεονάκη. Δεν είναι ζήση μιας λοής, μη δεις στιγμές και γιώρες. Μια έχει χαρές ο άνθρωπος, μια κουλαντρίζει μπόρες. Την ξαναλέω αυτή την τελευταία. Δεν είναι ζήση μιας λοής, μη δεις στιγμές και γιώρες. Μια έχει χαρές ο άνθρωπος, μια κουλαντρίζει μπόρες. Και πάμε. Ωραίες, ε?
8: Θα μπορώ να απαντήσω 2.
7: Ναι.
8: Χωρίς αγάπη αισθάνομαι δεντρί κοριζασμένο, απού δεν έχει ασκιανό μου ούτε καρπό δεμένο. Και άλλη μια. Δεν είναι η νιώτη δίφορη ολοχρονή ζαθίζει, είναι βλαστός που μια φορά στο χρόνο λουλουδίζει.
7: Να σε καλά. Την Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, που έρχεται, θα είμαι εδώ με μια παρέα νέων καλλιτεχνών. Έρχονται από το Λασίθι, είναι φιντάνια καινούρια, ο Κουδουμογιαννάκης μαζί με τον φίλο του τον Μιχάλη, και γιορτάζομαι την Τετάρτη επίσης τη μάχη της Κρήτης. Είναι σχετικό αυτό που θα σας βάλω να πατήσετε απάνω. Γράψετε ό,τι περνάει από το μυαλό σας για τη μάχη της Κρήτης. Εγώ πήρα και βάζω μαντινάδα να πατήσετε απάνω αυτήν της Αντωνίας της Μιλογιαννάκη από τα Χανιά, καλή της ώρα. Κρήτη, λέει η Αντωνία, Κρήτη τα τσάλινα θεριά πάλεψες μοναχή σου. Γιατί? Γιατί εσένα ήτονε ατσάλινη η ψυχή σου. Επαναλαμβάνω τη μαντινάδα. Κρήτη τα τσάλινα θεριά πάλεψες μοναχή σου, γιατί εσένα ήτονε ατσάλινη η ψυχή σου. Θα περιμένω τις μαντινάδες σας να τις διαβάσω την Τετάρτη. Κάνουμε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, για να οδηγήσει στη θέση τους τις ακριβές καλεσμένες μας σήμερα, την Αργυρό τη Ρέπα, την Φωτεινή την Παπαντάκη, την Ευγενία την Τόλη Δαμαβολίτη και την Σοφία την Χιλετζάκη, τις 4 κυρίες που απαρτίζουν την Ανέμη. Θα μας πει περισσότερα σε λίγο και ο Σταύρος, αλλά και εκείνες θα ανοίξουν την καρδιά τους. Μην αλλάξετε ραδιόφωνο, γιατί τα τραγούδια που θα ακούσετε ακαπέλα να τραγουδήσουν, θα τις παρακαλέσουμε να πούνε 2-3 από αυτά που θα ακούσετε την Τετάρτη. Σταύρο,
8: είναι κείμενα γραμμένα ποιήση, είναι δεμένα το ένα με το άλλο και αρχίζει μετά που τελειώνει το κείμενο.
7: Τα κείμενα είναι δικά σου, Σταύρο.
8: Γράψω εγώ τα κείμενα, ναι.
7: Ναι. Ο Σφινιάς,
8: θα παγγείλει τα
7: κείμενα.
8: Και οι κοπέλες,
7: θα τραγουδήσουν.
8: Επίσης ο Κυριτσάκης θα παίξει μαντολίνο λίρα τσέλο, ναι. Θα πλουμίσει ωραία την παράσταση,
7: ναι, ναι, ναι.
8: Με υλικές νότες για να εξυψώσει τις φωνές που είναι ήδη ψηλά του κόσμου.
7: Σταύρο, κάτι μου λέει ότι δεν θα έχει κάθισμα να κάτσει ο κόσμος.
8: Εγώ το εύχομαι, γιατί αξίζει.
7: Είναι στο πολιτιστικό κέντρο.
8: Σε αντριακό πολιτιστικό κέντρο.
7: Τι ώρα?
8: Είναι 8:30.
7: Μπράβο, μπράβο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Βλέπεις.
1: Στο σύμπαν.
0: Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα που έπρεπε να κάνουμε αναγκαστικά για να μπουν οι κυρίες μέσα, εμπήκανε και ξεκινώ από την Σοφία την Χιλετζάκη να τις καλωσορίσω.
1: Χαίρετε, κύριε Γιώργο μας.
0: Μαζί κάναμε τις επαφές. Να σας μιλώ με τα μικρά ονόματα.
1: Επάναχια, μην ελέγχετε.
0: Σοφία μου, μαζί κάναμε τις επαφές. Σε ταλαιπώρησα αυτές τις μέρες.
1: Καθόλου, μα καθόλου.
0: Αλλά άξιζε τον κόπο, ειλικρινά σου λέω. Άξιζε τον κόπο να είσαστε σήμερα κοντά.
1: Και εμείς τα θέλουμε.
0: Ναι. Με φωνάζει να μην χτυπώ το χέρι μου. Πάω στην Φωτεινή την Παπαδάκη. Ή μάλλον όχι, να πάω στην
1: Αργυρό.
0: Στην Αργυρό τη Ρέπα. Αργυρό μου, εμείς γνωριζόμαστε πρώτη φορά.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν σε έχω ακούσει, δεν με έχεις ακούσει. Πιθανώς να μην έχεις δει τηλεόραση καμιά φορά.
2: Εγώ σας έχω ακούσει και σας έχω δει.
0: Ναι. Τώρα τρόμαξα γιατί μου στείλει ένα μήνυμα ένας. Μου λέει, ήμουν τριόχρονο. Και τώρα μου λέει, έχω τρία κοπέλια και σε δω από. Ξέρετε, η Ντάιπεν μια μέρα ένα παιδί στη μάνα του. Ήταν νευριασμένο και κακομοίρα γύρισε να του βάλει αυτό πάσε το καλμάρι και έπεσε πάνω μου.
3: Ναι, Βιτόρος.
0: Και τι κάνει το κοπέλι, πάρει αυτό.
1: Κύριε Γιώργο, σας ξέρω από όταν το μουσάκι σας ήταν μαύρο.
2: Ναι.
3: Εγώ μου πήρε ένα ραδιόφωνο παππούς μια φορά και του λέω, παίρνει μαντή να Βιτόρος είμαι και είμαι ο κοπελάκι. Δηλαδή είσαι συνδεμένος με εμάς τα κοπέλια.
0: Τώρα που είπες για το μαύρο μας, την άλλη φορά μου έφερε μια κυρία το παιδί της και μου λέει, δεν μπορείτε να φανταστείτε, είδα έρωτα, λέω, σας έχει. Λέω, δηλαδή, είδα κάνει. Μου λέει, βάλει μπαμπάκι, μου λέει, για να κάνει το μουσί.
1: Μα τώρα η Βασίλη ξεπέρασε, κύριε Γιώργο.
0: Λοιπόν, Ρέπα, Αργυρό μου, μετά θέλω να μου πείτε όλες σύντομα λόγια για τη ζωή σας, έτσι, για να σας μάθω και εγώ αλλά και για
1: ακροατές. Καλώς ομίλητε.
0: Καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα, ναι. Κύριε Γιώργο.
0: Να πάω στην Ευγενία την Τόλη Δαμαβολίτη, κυρίες και κύριοι, την οποία ξέρω γιατί καφιέμαι να λέω ότι πρώτη φορά βγήκε σε εκπομπή με, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είμαι, κύριε Γιώργο, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα κι εγώ. Επιτέλους.
0: Καλώς όρισες. Με συγκινεί η παρουσία σου. Σου μιλάω έντιμα.
4: Να είστε καλά.
0: Με συγκινεί γιατί παρακολουθώ τα βήματά σου. Από τότε. Την οικογενειακή σου ζωή. Την επιτυχία του άντρα σου σαν βουλευτή. Την επιτυχία σου και τις συνεργασίες που έχεις κάνει με Ροζ Ντέιλι και με τόσα μεγάλα σημαντικά ονόματα, Παξιμαντάκη και τα λοιπά. Να είσαι ευλογημένη.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αλήθεια σου.
4: Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ, γιατί το έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές και δεν το είχαμε καταφέρει.
0: Σου έχω παράπονο, γιατί σε έχω ζητήσει πολλές φορές. Τέλος πάντων.
4: Δεν ευνοούσα να ζητήσει, δεν τα καταφέραμε.
0: Και άφησα τελευταία την Φωτεινή την Παπαδάκη.
2: Καλώς σας βρήκα κι εγώ.
0: Καλώς όρισες, Φωτεινή. Να αρχίσω από σένα τώρα να μας πείτε λίγα λόγια. Καταρχήν δεν θέλω να υπάρξει πρόγραμμα. Ο καθένας τα πετιέται και θα λέει, θα συμπληρώνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε απόψε. Εγώ είπα στο Σταύρο προηγουμένως ότι σε λίγο καιρό η Κρήτη θα μιλά για σας, για να μην πω ολόκληρη Ελλάδα. Σας μιλώ έντιμα. Θα δείτε πού θα φτάσετε.
2: Την υγεία μας, ναι.
0: Ναι, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα την υγεία. Θέλω μερικά λόγια.
2: Για μένα ή για την ανέμεια.
0: Ας την ανέμεια, μετά θα πάμε.
2: Ωραία. Τι να σας πω για την. Πώς ασχολούμαι με τη μουσική,
0: ποια
2: είμαι, τι κάνω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ έχω καταγωγή από τη Γέργερη και από τα Πομαρμά.
0: Γέργερη.
2: Βέβαια.
0: Νοτική μπάντα του Ψιλορίτη, Καπετανοχώρη.
2: Καπετανοχώρη, έτσι. Έχω μεγαλώσει βέβαια στο Ηράκλειο. Πήγα στο μουσικό σχολείο εδώ στο Ηράκλειο. Συνέχισα τις σπουδές μου στην Θεσσαλονίκη, στο μουσικό σπουδών, στο Αριστοτέλειο. Τώρα είμαι δασκάλα μουσική στα σχολεία τα πρωινά. Mm. Έχω ένα παιδάκι, περιμένω άλλο ένα. Και εδώ πέρα με την παρέα βρισκόμαστε, περνάμε όμορφα, τραγουδάμε. Είναι η παρέα μας, η ψυχοθεραπεία μας, η ευχαρίστησή μας. Είναι το χόμπι μας. Εγώ έχω τη χαρά να κάνω και το χόμπι μου επάγγελμα. Οπότε είμαι νιώθω πλήρης με αυτό.
4: Διπλά ευλογημένη.
0: Να σου πω, Φωτεινή μου, το γεγονός ότι και ο άντρας σου ασχολείται με το, με αυτό το αντικείμενο, σε βοηθάει?
2: Ναι, εντάξει, εμείς, και ο άντρας μου πήγαινε στο μουσικό, γνωριζόμαστε από παιδάκια. Είμαστε ένα μουσικό σπίτι. Ναι. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι παίζει λίρα ο άντρας μου.
0: Πέρασε
2: τεχνικά βέβαια, αλλά είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός.
0: Ο Ρος Ντέγκε λέει ότι οι ερασιτέχνες είναι αυτοί που κρατούν. Ναι.
2: Ήταν δάσκαλος του Καρπουζάκης και ήταν από τους πολύ αγαπημένους μαθητές.
0: Άμα μου λες Καρπουζάκη αγαπημένος, φτάνει. Σου έχω πει, τα έχει πει ο Καρπουζάκης για μένα?
3: Πέ μου.
0: Γιώργη μου λέει, λίγε, λίγες καμινάδες καπνίζουν, πολλές καμινάδες καπνίζουν, μα λίγες μαγειρεύουν. Ωραία. Λοιπόν, είναι λέει δασκάλα. Ήταν θα τσιπείς. γιατί εγώ δεν κάνω μαντινάδες, θέλω να τσιπρομίζω.
3: Ούτε εγώ κάνω μαντινάδες, ναι. Έτσι. Εγώ...
0: Ναι, αν ήμουν όμως εγώ.
5: Η ώρα είναι 5:30.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
7: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
11: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χωροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
16: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
17: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
16: Καλά, καλά.
17: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
18: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
19: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
0: Εντάξει, πάλι. Λοιπόν.
1: Εγώ είμαι η Σοφία Χιλετζάκη και έχω μεγαλώσει και εγώ στην Αθήνα σαν την Ευγενία. Έχω καταγωγή από τις Αρχάνες.
0: Ναι.
1: Και έχω επαναπατριστεί τέλος πάντων από 18
0: άλλο χρονών. Χωριό, άλλο χωριό με κουλτούρα και με πλούτο. Ο Μακαρίτης ο πατέρας μου εξεβαρέθηκα. Στο τραπέζι που τρώγαμε όλοι μαζί, καθορισμένη ώρα. Κάτι που δεν μπόρεσα εγώ να κάνω ποτέ. Ό,τι ώρα ήθελε τρώγε ο καθένας. Λοιπόν, ο πατέρας μου έλεγε 8 η ώρα τρώμε. Και μαζευόμαστε όλοι, η λάμπα στη μέση του σπιτί, δεν είχαμε φως. Και αρχίζαμε λοιπόν και έλεγε, μόλις τελειώναμε, κάποιος τώρα από τη, ή εγώ ή η Μαρία μας ή ο Γιάννη μας ή ο Δημήτρης μας έπρεπε να ήταν η μέρα μας να μαζέψουμε τα πιάτα, βοηθήσουμε την μάνα. Και ξεβαρέθηκα να λέει, άμα δεν είναι ο άνθρωπος, άμα δεν δουλεύει ο άνθρωπος ως σαν τον Αρχανιώτη, δεν γίνεται άνθρωπος στη ζωή. Θυμάμαι μου το έλεγε και πολλές φορές σε εκπομπές το έχω πει.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό. Λοιπόν, ίσως το πιο γνωστό χαρακτηριστικό στις Αρχάνες
0: τυχαία,
1: είναι η εργατικότητα.
0: Δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα. Mm. Τόσα χρόνια, από τα παμπάλια χρόνια τα μηνοϊκά. Λοιπόν, ναι, θες να πεις κάτι άλλο για τη ζωή σου?
1: Μπορούμε να τα πούμε στην πορεία. Τι να σας πω, θέλετε να προχωρήσουμε?
0: Ναι, θέλω τώρα, πριν να δώσω το λόγο στον αυτό, να πάμε σε ένα τραγουδάκι.
1: Να πάμε.
0: Να τους καψουρέψουμε τώρα. Ευγενία, με ποιο θα αρχίσουμε?
1: Για να το πούμε. Να ξεκινήσουμε με το Ερωτόκριτο, τον αγαπάμε πολύ.
2: Ναι, ας πάμε στο Ερωτόκριτο.
0: Ήρθε την άλλη φορά η εγγονούλα μου από τον παιδικό σταθμό και άρχισε να τραγουδά το Μενεξέδες και Ζουμπούλα.
1: Α, ναι, και στο και τις κόρνες, ναι, ναι.
0: Και τι ωραία που ήταν. Ερωτόκριτο λοιπόν,
1: ναι. Να το φέρουμε πιο να βλέπουμε. Ωραία.

0: Χάμιλτον.
1: Άψογε. <γε. laughs> Λοιπόν, πες μου τώρα, ή μάλλον πριν πάω σε σένα, να μου πεις γενικά για τη βραδιά. Σημειώσετε, κυρίες και κύριοι, θα το πω πολλές φορές, 20 Δετάρτη που έρχεται, τι ώρα έχει, ξαναπες μου?
2: 8:30.
1: 8:30 στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο του Ηρακλείου. Πάω, παιδιά, στα μηνύματα. Γιατί τους έχω μάθει έτσι να διαβάζω πάντα τι μου γράφουν. Η Ρούλα, η Αγκανά Μπούχλη από τα Χανιά. Καλό απόγευμα, καλή εκπομπή, Γιώργο, σε σένα, στο συνεργάτη σου, τον Τζάπαρη, και σε όλο το ακροατήριο. Ένα, έχασα το δεδομένο. Κάτσε, θα σε βρω. Πάμε τώρα στον Κώστα τον Μπατσιά. Την καλησπέρα μου, Γιώργο, από την Άουσα. Εσύ μου μίλησες για τον Βιτορόκοστα και πήγα στα Νόγια και τον βρήκα στο σπίτι το 91. Του είπα, τι κι αν το σώμα γέρασε, τι κι αν περάσα τόσοι χειμώνες, το πνεύμα αυτό σου, μπάρμπα μου, θα ζει μέσα στους αιώνες. Το γράφει δική του. Αυτό τον εντυπωσιάζει τον Κώστα, είναι δημοσιογράφος εκεί.
2: Η αρχαία γονιόπιση του Βιτορόκουστα.
1: Ναι, και η μαντινάδα. Βαθιά στη γη κατάσαρκα θέλω να μπει το σώμα. Οντε θα λιώνει το κορμί, να γραίνεται το χώμα. Και μου λέει ο Τσάπαρης ότι έχει παραπάνω άλλα δύο. Δεν τα πιάνω όμως. Γιώργος Πλεμένος, καλησπέρα σας. Άπαντες, καλησπέρα κύριε Βιτόρο, και στην παρέα ολόκληρη. Μαρίνο Σαϊράκης, η πιο μεγάλη μου χαρά είναι να σε γλεντίζω. Πόνε, όσο και αν προσπαθείς, δεν σε υπολογίζω. Την καλησπέρα μου, Γιώργο, λέει ο Μαρίνος. Η Βαγγελιώ, η Ορφανουδάκη από την Ανώπολη, το Σφακιό. Βαγιοκλαδίζω τον Μπαξέ και ανθίζει κάθε μέρα, και τσικαϊμούς αφήνω του στο φύσιμα τα γέρα. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλους, λέει. Μας βλέπει η Χρυσούλα η Κουτσάκη, μας βλέπει ο Ηλίας ο Φανουράκης ο Κουρσάρος, μας βλέπει η Χαριστή η Φανουράκη Κουκουμπεδάκη, ο Γιώργος ο Γαλανάκης.
0: Την αγαπώ πολύ την κυρία Χαριστή, είναι γλυκύτατη και πολύ ταλαντούχα.
1: Και να ξέρει κανείς τι έχει τραβήξει αυτή η γυναίκα μετά τον χαμό του άντρα της. Γεια σου, Γιώργο, λέει ο Μιχάλης ο Γαλανάκης. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Αυτή είναι η Κρήτη, λέει τώρα, καλά. Μετά τον Ερωτόκριτο. Α, ναι, είναι και ο Ρέστης από τη Νέα Υόρκη. Ο Μπάνιος όμως δεν φάνηκε από τη Στουτγκάρδη. Λοιπόν, το βρούμε στην πορεία. Σταύρο, πάμε να μιλήσουμε για την εκδήλωση.
2: Εγώ είμαι καλεστικός σε εκδήλωση.
0: Ναι. Έτσι, αν είναι καλεστική.
3: Όχι, πάρε
0: μάνα το μας έχει στηρίξει με ό,τι έχει.
2: Απλά επειδή βλέπω αυτό το πράγμα και
1: αξίζει. Εγώ τον ελατρεύω, βέβαια.
2: Και εγώ σε ελατρεύω.
1: Τον ελατρεύω γιατί όταν του ζήτησα πρώτη φορά σε συνέντευξη, το θυμάσαι?
2: Ναι.
1: Ξαφνιά. Την πρώτη. Κάναμε στον καμαριό.
2: Δεν ξαφνιάστηκα. Δηλαδή,
1: μου λέει εμένα τι άμα κάνει, μου λέει. Εσένα του λέω, θέλω να. Και πήγαμε στο τζάκι σα εκεί.
2: Ναι, έβρεσε, ήταν χιονιστής καιρός. Είσαι παζίλι τη μάνα Μουροβίθια. Ή κουτσά.
1: Κουτσά.
2: Κουτσά
1: με σαλάτα και πατάτες στρογγυλές.
2: Ναι. Εφάγαμε, μίψαμε, περάσαμε πολύ όμορφα. Τι κάναμε την εκπομπή. Για μένα μεγάλη.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Εγώ, αν και είμαι καλεστικός σε ανέμεις, θα πω ότι είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι ανάδια τους, γιατί αξίζουν όλες τις κοπελιές, όπως γλυκούν και οι άνθρωποι που μας γλυκούν εδώ. Και αυτή η σμιλιά με κάνει πολύ χαρούμενο, γιατί θα βγει κάτι όμορφο το οποίο θα ήθελα να έρθουν οι άνθρωποι να τα ακούσουν. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, αυτό θα πω εγώ. Να έρθουν να ακούσουν, να βιώσουν το συνέστημα, γιατί ό,τι κάνουμε είναι ατόφιο και πηγάζει από τις φλέγες της καρδιάς μας. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα λέμε.
1: Πάντως εύχομαι κάθε επιτυχία στη βραδιά και θα είναι δεδομένη. Παραβιάζω ανοιχτές πόρτες αυτή την ώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά η βραδιά και αυτό που σας είπα κρατήσετε το. Νομίζω σου το είχα πει εσένα, Ευγενία, τον πρώτο καιρό που ήρθε στην εκπομπή, ότι βλέπω ένα λαμπρό μέλλον. Νομίζω.
0: Το είχατε πει, η αλήθεια ναι. Αυτή είναι.
1: Και
0: κάτι είδες, ξέρατε εσείς. Και εγώ τότε δεν το ξέρα.
1: Ναι, είδες πως δικαιώθηκα. Θέλω μια μέρα να πάω να γνωρίσω τον άντρα σου. Είναι ένα μυγιαλούδι και συνέχεια με γεροφέρνει. Να πάω να γνωρίσω τον άντρα σου Γιατί αυτό που έκανε τότε σαν βουλευτής το κάνουν λίγοι.
0: Το καμαρώνουμε αυτό που έκανε.
1: Παρετήθηκε, ναι, που δεν το έχει κάνει κανείς.
0: Ναι, ναι.
1: Να πει ότι αφήνω το μισθό μου, αφήνω τα...
2: Έτσι είναι.
1: Ποιος θα μου πει, ποια θα μου πει από εσάς πώς παίρνετε το όνομα Ανέμι? Να πούμε ότι η Ανέμι, καταρχήν εγώ όταν ακούω Ανέμι θυμάμαι τη μάνα μου.
3: Α, τι ωραία.
0: Είναι μια εικόνα συνδεδεμένη με τη γυναίκα του σπιτιού.
1: Η μάνα μου ήταν καθαρίστρια στο νοσοκομείο αλλά ό,τι ήξερε το μυαλότζι δεν τα ξέρανε, τα ξέρανε πολύ λίγοι άνθρωποι. Ήξερε όλη τη διαδικασία του ανυφαντικού. Από την ώρα που θα μαζέψει το νήμα, πώς θα το βάψει, πώς θα το κάνει, πώς θα το φτιάξει, μέχρι να βγει και η λίμνη, ή η πετσέτα, ή πουκάμισο.
3: Μα και τα παραμύθια που λένε οι γιαγιάδες, με αυτό ξεκινάνε. Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου να λέει κόκκινη κλωστή δεμένη, στην Ανέμη τη λιγμένη. Ναι, ναι. Και είναι πολύ συνδεδεμένο. Αν θες να πεις μια ιστορία, πώς ξετυλίγεται το νήμα, έτσι θα ξετυλιχτεί και αυτό που θες να πεις.
1: Ήταν η Ανέμη, Αργυρό. Ο Ανεμόποδας, ξέρεις τι ήταν?
3: Όχι.
1: Όχι. Ο Ανεμόποδας ήταν ένα ξύλο πολύ βαρύ. Συνήθως ήταν από πλάτανο.
3: Ναι.
1: Πολλές φορές όμως αυτό ήταν και πέτρινο. Αυτή η βάση. Είχε μια τρύπα και στην τρύπα αυτή έμπαινε ο Ανεμόποδας.
3: Κρατούσε το...
1: Ο Ανεμόποδος όχι. Ήταν ένα ξύλο... Στην πάνω μεριά είχε μια μπρόκα και πάνω εκεί στηριζόταν με κάποιο τρόπο η Ανέμη.
3: Ναι, η οποία βάση της Ανέμης και γύριζε γύρω γύρω
2: στη μόνη.
1: Εκεί βάζανε την κλωστή και τη βάζανε μετά στα μασούρια. Έπρεπε λοιπόν να κάθεται, εγώ σαν να θωρώ τη μάνα μου που καθόταν η Μαγαρίτησα πάνω στο θρομίλι. Το θρομίλι ήταν ένα ξύλο κυρίως ακατέργαστο, αλλά πολλές φορές και σκαλιστό. Είχε
3: περίτεχνο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχε λοιπόν μια τρύπα που σαν να τη βλέπω τώρα ήταν μολυβή αυτή η τρύπα από τον άρδαχτο που γύριζε μέσα στην τρύπα αυτή και μάζευε, έφερνε την κλωστή από την Ανέμη, γύριζε η Ανέμη, έπαιρνε την κλωστή και την έβαζε στο μασούρι. Ξέρεις τι ήταν το μασούρι?
2: Ξέρω τη διαδικασία, την έχω παρατηρήσει πολλές φορές.
1: Ευγενία, ξέρεις τι ήταν το καλαμουκάνι?
0: Όχι.
2: Τώρα όλα αυτά που λες βέβαια μου θυμίζουν τον Αλέξανδρο Παπαδάκη, άρδακτο θρομί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όλα μας το μερακαμενές.
1: Ο Παπαδάκης τώρα μιλάς για τον Αλέξανδρο. Τον
2: Αλέξανδρο.
1: Φοβερός γενάρης.
2: Ωραίος τύπος, ωραίος άνθρωπος. Μ' αρέσει. Τα χούλια του όλα που κάνει μ' αρέσουν. Είμαστε καλοί φίλοι.
1: Υπέροχο. Να σταματήσουμε εδώ, να πάμε σε άλλο ένα τραγουδάκι. Τι λέτε?
0: Να πάμε, κύριε Γιώργο μας.
1: Ναι, πάμε. Πάμε.
0: Τι θα πούμε στη συνέχεια?
3: Να πάμε. Ναι.
0: Χωριανή μου.
3: Να πούμε μια χωριανή μου πέρδικα.
1: Ναι. Καταρχήν, πόσα έχετε υπόψη σας να πείτε στην εκδήλωση?
3: Γύρω στα 20 τραγούδια θα πούμε.
1: 20 τραγούδια, μπράβο.
3: Τα οποία είναι, μιας και κάναμε την παύση τώρα μέχρι να βρούνε τα κορίτσια τα λόγια, είναι συνδεδεμένα με τα κείμενα που έχει γράψει ή είχε γράψει ο Σταύρος παλιότερα και μπλέκονται έτσι με το νήμα της Ανέμης τα κείμενα με τα τραγούδια μαζί, μιλώντας για τον έρωτα, για το θάνατο, για τη σχέση αυτών των δύο. Μέσα από τα τραγούδια τα κείμενα, μέσα από τα κείμενα τα τραγούδια, μπλέκονται όλα.
1: Λοιπόν, μιας και λέμε για το Σταύρο τώρα, μέχρι να βρει το 21. Το 21, παιδιά, κάνω εγχείρηση καρδιά στο Πανεπιστημιακό. Η κόρη μου τότε ανάλαβε να αποδελτιώσει τις μαντινάδες και τα ποίηματα που γραφτήκανε. Ο Σταύρος λοιπόν μου στείλε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια, είχε γύρω στις 6-7 μαντινάδες, αλλά εγώ θα σας διαβάσω δυο. Πώς ρε παιδί μου να μη συγκινηθείς? Να σε γιατροπορέψουνε. Έχω χειρουργηθεί και μου στέλνει μήνυμα. Να σε γιατροπορέψουνε, να γίνεις πάλι λιόντας και να ξοδιάζεις τη ζωή κάθε στιγμή γελώντας. Γιατί Γιατί τις Κρήτης οι ψυχές πρέπει να σε θωρούνε. Γιώργο Βιτόρο, αλλού ποθές δεν πρόκειται να βρούνε.
2: Πριν ο Σλογάς ήταν ο Γιάννος που είχε αιώνες ζήσει. Και φτάνουν οι ρίζες που έχουν το Κυπαρίσι.
1: Αυτά λόγια, ημέρα. Είναι πράγματα.
2: Είναι στιγμές, είναι, αυτό είναι παρακαταθήκη. Το απόστομα των σχέσεων είναι η ποιήση, οπότε απομένει πάντα. Αυτό απομένει.
1: Τη Κρήτης λες κάπου αλλού τα ιστορικά και ολόχρυσα τευτέρια. Γιώργη Βιτόρο, άρχοντα, κρατή στα δυο σου χέρια. Άμα θα νύχιανε μιλιά η Κρήτη να μιλήσει, με δάκρυα στα μάτια τζι θέλω σε ευχαριστήσει. Γιατί τη φλόγα τζι καιρούς μες τις ψυχές σκορπίζεις και δίκαια στο θρόνο τζι ερηγαετός καθίζεις.
0: Πολύ ωραία λόγια. Πολύ ωραία.
2: Τώρα μπαίνουμε μέσα στο τραγούδι.
3: Συμπέρδικα.
1: Μιας και είπες ωραία λόγια, Ευγενία, πες μου μια μαντινάδα που σου έχει πει ο Δαμαβολίτης.
0: Ο Δαμαβολίτης.
1: Ή δεν είναι της μαντινάδας έτσι.
0: Είναι Μερακλής, αλλά δεν είναι της μαντινάδας.
1: Την πιο ωραία μαντινάδα που σου έχουν πει θέλω. Και σε όλες που έχετε ακούσει.
0: Που μου έχουν πει, αχ, δεν θυμάμαι.
1: Ο Πολογιάννης δεν μπορεί να μην σου έχει πει η μαντινάδα.
0: Δεν θυμάμαι, αλήθεια σας το λέω. Συνήθως όταν, ξέρετε τι συμβαίνει, όταν είμαστε σε μια παρέα ή όταν χορεύω, γιατί παλιότερα που χόρευα πιο πολύ, ας πούμε εκεί άκουγα τις πιο πολλές μαντινάδες, που ήμουν κοπελιά. Βρίσκεσαι σε μια κατάσταση μέθεξης, τουλάχιστον εγώ αυτό πάθαινα, που δεν μπορούσα να αντιληφθώ γύρω μου τι συμβαίνει. Δηλαδή μου λέγανε μετά, «Ω, που σου πω ρε μαντινάδα, που σου λέω». Ούτε θυμάμαι ότι άκουσα. Εγώ ήμουν στον ουρανό.
3: Αλλιώς πρέπει να το πάμε, κύριε Γιώργο. Συγγνώμη. Άμα μας ακούνε άντρες μας, να μας στείλουν μια μαντινάδα της κάθε μιας τώρα. Αλλιώς πρέπει να το πάμε. Εμείς θα ακούμε τη μαντινάδα. Να σας στείλουν μια μαντινάδα.
0: Θα περιμένουμε πολύ ωραία.
1: Το σε βάζει δύσκολο.
0: Γιατί. Θα τελειώσει. Εμείς θα τη πούμε τη μαντινάδα. Μας στείλουν κάθε μια.
1: Σας έχω πει με το Στάθη το Μονιάκι. Ένα πρωί 5:30 ώρα χτυπά το τηλέφωνο. Και βλέπω Στάθης Μαλιάς, τι διάλογο τον έπιασε πρωί-πρωί. Και διαβάζω, μου λέει, πες αυτή τη μαντινάδα, παρακάτω πες την έτσι γυναίκα σου και πες ότι την έβγαλες εσύ. Και μου γράφει, μου έδωσες νόημα να ζω και δύναμη να αντέχω. Και ξημερώνει, επειδή στην αγκαλιά μου σε έχω.
0: Ωραία, τι ωραία.
2: Τριτών έρωτες.
1: Και του γράφω, δεν θα με πιστέψει.
3: Σας πίστεψε.
1: Γυναίκα μου, γιατί ξέρει ότι δεν βγάζω μαντινάδες. Σου λέει, εδώ του δω και
0: έρωτας.
1: Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και μετά να μας πείτε
3: ένα μέρος του θα πούμε, δεν θα το πούμε όλο πιο στην παράσταση.
1: Εσύ μου χρωστάς την ανέμη, πώς πήρε το όνομα.
3: Εντάξει, θα ξεπληρώσω.

0: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Απόψε Αηδόνια φιλοξενείται πολλά συγχαρητήρια στις κοπελιές και στον καλεσμένο σας Αρετή Νεωνάκη. Από την Αθήνα, από την Αθήνα η Αρετή είναι η κυρία που έχει βγάλει τη Μαντινάδα όσα ταξίδια με το νου και αν έχω καμωμένα. Αρχή και τέλος έχουν, αγάπη μου εσένα.
1: Ωραία, βάζουμε άνω τελεία, το κρατάμε αυτό σε παρένθεση, γιατί θα σας πούμε μετά και εμείς άνω του Γιώργη του Παπαδάκη.
0: Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, πάμε στην Ανέμη. Ποιος κάνει τις επιλογές καταρχήν αυτές, για να μην το ξεχάσω.
2: Το τι θα πούμε,
0: το τι
2: θα πούμε το αποφασίζουμε όλοι μαζί. Άρα. Σαν ιδέα παράσταση, ναι, σαν τι θέλουμε να δουλέψουμε, είναι μια από κοινού απόφαση. Τι θέλουμε να πούμε κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε μια.
0: Κάποια στιγμή θέλω να βάλετε το ζήσω πεθάνω στη ζωή.
1: Α, εντάξει.
2: Τώρα τα τραγούδια που επιλέγουμε, ο σύζυγός μου, ο Γιώργος Βασιλάκης, και εγώ κάνουμε τις διασκευές των φωνών, τις εναρμονίσεις των φωνών. Και στη συνέχεια διδάσκονται στην Ανέμη και προσπαθούμε όπως μπορούμε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ποιος το έδωσε την ονομασία, ποιος βάφτισε το συγκρότημα Ανέμη?
1: Όλες μαζί το συζητούσαμε.
2: Ήτανε μια, ναι.
1: Ναι, όλες μαζί. Ναι.
2: Την βασική ιδέα όμως την είχε η Σοφία στις.
1: Ναι, ας πούμε ότι εγώ είμαι η Νονά.
2: Η Νονά, ναι. Ναι.
1: Όλες μαζί ήμασταν και το συζητούσαμε, ναι, και ψάχναμε διάφορα ονόματα και μας ήρθε και μας
0: Σοφία, τέχνιαξε. Θέλω με τραπέζι όμως, μας είχαμε ένα τραπέζι.
1: Και τα βρώ να σας πάρω, κύριε. Και τα κουτσά και τα πάσχα. Να πούμε ότι η Ανέμη είναι και λίγο διφορούμενο το όνομα. Είναι η Ανέμη του νήματος που ξετυλίγεται, αλλά είναι και η Άνεμη που φυσάνε από διαφορετικές κατευθύνσεις, πλέκονται και δημιουργούν ήχους και
2: μεταφέρουν,
1: όπως κάνουν οι φωνές, ας πούμε, στην ομάδα αυτή.
2: Μεταφέρουν φωνές, ιδέες, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το.
0: Ναι, μπράβο. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σου και σε όλους που ακούνε Radio Me. Συγχαρητήρια πολλά στις κυρίες. Ο Στάθης Ομονιάκης.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ενώ από την Αθήνα μια καλή φιλενάδα. Η ζωή είναι σαν τη θάλασσα, μπορεί να είναι ήρεμη, ήσυχη, φουρτουνιασμένη, αλλά στο τέλος είναι πάντα υπέροχη. Σταύρο, κάτι από τα κείμενά σου που θα υποθεί.
3: Από τα κείμενά μου, εγώ θα προτιμούσα να μην πούμε κάτι, γιατί θέλω να τα δουν οι άνθρωποι εκείνη την ώρα να το βιώσουν το συνέστημα. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι είναι κοινωνικά μηνύματα, ας πούμε, που πηγάζουν την καρδιά. Αλλά και πέρα από αυτά που έχω γράψει, είναι πολύ σημαντικό οι κοπέλες Ανέμης να μιλήσουν, γιατί οι γυναίκες σπάνια βγαίνουν να μιλήσουν για την αγάπη, για τα κοινωνικά θέματα, όπως αυτά που φλέγουν την κοινωνία μας σήμερα, όπως αυτά που γίνονται δυστυχώς επειδή δεν υπάρχει παιδεία, επειδή γίνονται γυναικοκτονίες, επειδή νομίζουν ότι είναι κτήμα οι γυναίκες των αντρών. Και αυτό πρέπει μια γυναικεία φωνή σε ομάδα, σε σύνολο, όπως είναι η Ανέμη, να δώσει μια γροθιά στο κατεστημένο και να πει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όταν κοινωνικά θέματα υψηλού επίπεδου που αγγίζουν τις ψυχές μπορούν να μιλήσουν στον κόσμο. Συμφωνείτε αυτό που λέω?
2: Ναι, απόλυτα.
0: Και ειδικά αυτό που έγινε πρόσφατα στην Καλλιθέα, που έγινε, που τα δύο κορίτσια
3: πηδήξαν
2: αυτό. Αυτό, λίγο χάσαμε.
3: Πολλά έχουν γίνει.
2: Λίγο χάσαμε το να βλέπουμε τη ζωή με όλες τις πλευρές της. Έχουμε συνηθίσει, επειδή βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από αρνητικά σκηνικά παγκόσμια. Δεν ξέρω αν φταίει η ταχύτητα που έρχεται η πληροφορία ή όχι, αλλά το βλέπουμε μονόπλευρα. Μόνο το αρνητικό.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμε τεραχά.

0: Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κρητικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κρητικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
7: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές.

0: Μιχάλης Φωτεινάκης.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
3: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μια ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
4: Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
6: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
8: Η παράσταση τώρα που είναι πιο στατική, η δικιά μας παράσταση είναι πιο στατική για ένα παιδί, για ένα μυαλό παιδιού. Θα έχει αφήγηση, θα έχει τραγούδια πιο ήρεμα. Δεν είναι τόσο να τους τραβήξει το ενδιαφέρον στα νέα παιδιά. Δεν είναι πως μια φορά που ήταν τα πράγματα πιο. Θα κάτσεις αλλιώς. Τώρα είμαστε. Και δεν είναι τόσο εύκολο. Μακάρι να έρθουν παιδάκια. Εμείς τα κουβαλάμε στις πρώτες τα δικά μας τα παιδάκια μόνιμα.
9: Ναι, πώς αντιδρούν.
10: Μια χαρά. Εμάς τραγουδάν μαζί μας.
11: Η επόμενη γενιά της ανέμεις είναι τα παιδιά.
12: Τα
11: παιδιά
10: μας,
11: μάλλον. Τα τραγούδια.
12: Τα είδα τα κοπέλια.
9: Μπράβο, μπράβο.
11: Ναι, ας πει ο Σταύρος αντικειμενικά.
12: Μπορεί να παίζουν τα κοπέλια, μπορεί να είναι στον κόσμο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Τι μόλις τραγουδούν κάποιοι τι ξανοίγουν έτσι τα κοπέλια.
11: Και μαθαίνουν το τραγούδι.
9: Σου λέω αυτό που ένιωσα εγώ με την εγγονούλα μου, που είναι 5 χρονών παιδάκι, που ήρθε και άρχισε να τραγουδά το Μενεξέντε και Ζουμπούλη. Και τρελάθηκα. Όταν λέμε τρελάθηκα, στην κυριολεξία. Πού το έμαθε, σου λέω αυτό. Μου λέει, μας το μάθανε στο νηπιαγωγείο.
11: Ναι, κύριε Γιώργο, και εμείς που τα παίρνουμε μαζί μας νιώθουμε ότι τους προσφέρουμε ισχυρό βίωμα με αυτό. Ότι δηλαδή θα τα αποκλείαμε. Τα ταλαιπωρούμε τα παιδιά μας. Δεν τα προστατεύουμε. Τα ταλαιπωρούμε με όμορφο τρόπο. Εγώ τώρα ο μεγάλος μου γιος είναι 16 χρονών και η μικρή μου 8. Όπου πηγαίναμε με τον άντρα μου, για να μην στερηθούμε κι εμείς στην κοινωνικοποίησή μας, τη βόλτα μας, την παρέα μας, το γλέντι μας, το ξενύχτη μας, τα είχαμε τα παιδιά μαζί. Ήταν σπάνιες περιπτώσεις που τα αφήναμε σε μια γιαγιά ή κάπου. Τα παιδιά ξενυχτήσανε, βασανιστήκανε, βαρεθήκανε, βλέπαν όμως τους γονείς τους που είναι. τι κάνουν, με ποιους μιλάνε, ναι, πώς κουβεντιάζουν, τι μουσική ακούνε. Το ίδιο και μαθαίνουν να συμπεριφέρονται και σε αυτή την κοινωνική περίσταση.
12: Ακριβώς. Αυτό που λες ότι βαριούνται, θα βαριούνται εκείνη τη στιγμή.
11: Είναι υγιές.
12: Αλλά μετά θα ξεπηδήσει από μέσα του αυτό που πρέπει να ξεπηδήσει.
8: Θα έρθει. Ακριβώς.
12: Γιατί θα, όταν θα δει την ίδια περίσταση, θα έρθει η μνήμη και θα κάνει το παιχνίδι που πρέπει.
8: Ναι. Εμείς τους λέμε ότι είναι καλό που βαριέσαι. Κάθε φορά που θα έρθει και μας πούμε βαριόμαστε. Δημιουργείς από το.
9: Λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε σε τραγουδάκι.
8: Να πάμε.
11: Εντάξει.
8: Να πάμε.
11: Να πάμε. Όσο σημασία έχουμε δύο ακόμα σίγουρα.
9: Ναι.
8: Σκεφτείτε
11: το Σιμών. Όσο Σιμών.
8: Ή το Ασκενό.
11: Όσο Σιμών. Και μετά θα τα αφήσουμε. Να μετακομίσουμε.
8: Διαβάσουμε στον κότες.
11: Σόλι, ναι. Θα μας κουρδίσεις.
8: Συγγνώμη, έχουμε δω τι.

0: Να πούμε ότι τα τραγούδια της παράστασης της συγκεκριμένης είναι από την κριτική μουσική, τόσο από τους πρωτομάστερους όσο από σύγχρονους, από τον Παπαδάκη τον Γιώργο, από τον Ροσντέλη, από τον Γιώργη. Έχουμε δανειστεί από διάφορους συνθέτες παλιούς και νέους. Σε άλλες παραστάσεις έχουμε πει και μικρά Ασιάτικα και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε αυτήν επιλέξαμε να είναι έτσι ο κριτικός λόγος με τα κριτικά τραγούδια.
1: Πόσο καιρό υφίσταται η Ανένα?
0: Το 18 δημιουργήθηκε, εγώ είμαι πιο νέα είσοδος, μπήκα το 21. Τα κορίτσια ήταν με μια άλλη σύσταση από το 18 και τώρα έχουμε καταλήξει εμείς τέσσερις, είναι...
2: Ναι, το 21.
1: Εγώ τώρα τις έχω δει μόνο στην εκπομπή σου.
3: Προχθές.
1: Ναι.
3: Προχθές είναι η εκπομπή. Ναι,
1: και δεν, μέχρι τώρα δεν τις έχω δει κάπου έτσι να...
0: Κάναμε διάφορα. Είχαμε κάνει μια ωραία παράσταση πριν 3 χρόνια, 4. Το χώμα που ταξιδεύει για τους μικρασιάτες και τους κριτικούς, πώς έφτασαν εδώ και πώς μπλέκτηκαν όλα. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε μικρές παραστάσεις, τώρα πάλι έχουμε αυτή την παράσταση, τώρα πώς θα
2: είναι. Δεν έχουμε κυνηγήσει ιδιαίτερα την δημοσιότητα, η αλήθεια είναι.
1: Πάντως κάτι μου λέει ότι θα έχετε προσκλήσεις από το εξωτερικό.
0: Μακάρι. Η κριτική μουσική, γενικά αυτή η παράσταση είναι... δείχνει την όμορφη πλευρά της Κρήτης, γιατί έχουμε λίγο βαρεθεί να ακούμε τα άσχημα. Και τη δείχνει με ένα πολύ ωραίο τρόπο, με ποίηση και με τραγούδι και με ένα εξαιρετικό αφηγητή, τον Νίκο το Σφινιά, που διαβάζει σαν να έρθει από κάπου αλλού. Και είναι πάρα πολύ...
1: έχει κι αυτός
0: φοβερό λόγο.
2: Φοβερό λόγο.
1: Είναι απάνω τους τώρα.
0: Είμαστε πολύ τυχερές που γνωρίσαμε αυτούς τους ανθρώπους, που έτυχε να σμίξουν έτσι οι δρόμοι μας. Δεν ξέρω, κάποια πράγματα γίνονται μάλλον όταν πρέπει να γίνουν.
1: Δεν έχετε πάει εκτός Κρήτης?
0: Όχι, έχουμε τραγουδήσει σε διάφορα φεστιβάλ στους Κουνάβους, Αρχάνες. Έχουμε προσκλήσει από την Κίσαμο. Πηγαίνουμε σχεδόν κάθε χρόνο στην Κίσαμο και φέτος θα πάμε το Σεπτέμβρη. Γενικά είμαστε στα...
1: Η Κίσαμος είναι υπέροχο μέρος.
0: Ναι, είναι.
1: Πέρα βέβαια από τις ομορφιές, φανταστείτε ότι η Κρήτη έχει 37 τόπους ιδιαίτερου φυσικού κάλους και είναι στα Χανιά οι 17.
0: Πού φαντάνε.
1: Και οι μισές είναι στην Κίσαμο. Μπάλος, Γραμπούσα, Αγριογραμπούσα.
0: Εξαιρετικά είναι.
1: Ελαφωνήσει.
3: Άντε Σφινιά, άντε πάλι Πένιος Καϊτσίδης.
2: Κύριε Γιώργο, εμείς ενώ ήμασταν ήδη ομάδα που λέγαμε πριν για το μαζί και για το ομαδικό. Όταν ήρθε η ώρα, σμίξαμε με τους υπόλοιπους εξαιρετικούς συνεργάτες και έδεσε αυτό όλο μαζί. Δηλαδή χτίσαμε εμείς τις βάσεις της δικής μας ομάδας και όταν ήμασταν έτοιμες ήρθαν οι άνθρωποι σχεδόν από μόνοι τους. Δηλαδή μας ένωσε κάτι που δεν το προσπάθησε κανείς από τις δύο μεριές.
1: Πάντως κάτι μου λέει ότι θα έχετε από εδώ και πέρα προσκλήσεις για να πάτε και εκτός Κρήτης. Ξέρετε, υπάρχουν ανθούσες
2: κοινότητες
1: Ελλήνων, κοινότητες Κρητών εν προκειμένου. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που γίνεται στη Ρόδο με τους Κρήτες της Ρόδου, αυτό που γίνεται στην Θεσσαλονίκη με την αδελφότητα Κρητών, στη Λαμία. Εμένα με φωνάξανε μια φορά και μάλιστα ήταν από τις λίγες φορές που πήρα μαζί τη μάνα μου. Ήταν στην Αθήνα και με πήρε ο αδερφός μου να πάμε. Λέω πάρε και τη μαμά και την πήραμε. Και χάρηκε η Μακαρίτησα πάρα πολύ. Μου λέει τόσος κόσμος, μου λέει, έγινε μια υπέροχη εκδήλωση εκεί. Ευγενία, εσύ που έχεις βγει εκτός Κρήτης με το Ροσντέιλι, πού και πού?
2: Έχουμε ταξιδέψει στην Ελβετία, στη Γενέβη, όπου παρουσιάσαμε τον Ερωτόκριτο, ένα έργο με... παρουσιάσαμε ολόκληρο το έργο του Ερωτόκριτου, όχι και τους 10.000 στίχους, αλλά σε πληρότητα νοήματος, με μελωδίες οι οποίες συνδέθηκαν με το σκοπό αυτό της παρουσίασης, και παλαιότερες μελωδίες, με εξαιρετικούς συντελεστές, με εξαιρετικούς συνθέτες που συμμετείχαν και συνεργάτες. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία.
1: Είναι
2: Και μετά το παρουσιάσαμε και στο Ηρώδιο, βέβαια, πέρσι, που ήταν μαγική στιγμή, με το φεγγάρι να προβάλλει πάνω από την Ακρόπολη.
1: Πολλοί κόσμος.
2: Ήταν σχεδόν γεμάτο το Ηρώδιο, παρόλο που μέχρι τις 9 η ώρα έβρεχε καταρακτοδός. Έφυγαν πολλοί άνθρωποι ή δεν ήρθαν γιατί φοβήθηκαν πως θα ματαιωθεί η παράσταση. Τελικά έγινε όμως και ήταν μαγικά.
1: Μπράβο, μπράβο. Είναι μεγάλες εμπειρίες αυτές.
2: Φανταστικές εμπειρίες. Πραγματικά νιώθω πολύ τυχερή.
1: Βέβαια.
2: Έχω πάρει γνώσεις άπειρες. Είναι εξαιρετικοί όλοι οι άνθρωποι που συνεργάζονται με τον κύριο Ρος. Δηλαδή είναι αυτός η κεφαλή που προσελκύει ανθρώπους πλάι του πάρα πολύ αξιόλογους.
1: Έχει αυτό το.
2: Και σε κάνει να νιώθεις όμορφα.
1: Αυτή τη γλυκιά φυσιογνωμία. Σου έχω πει ότι όταν έγραψα το άρθρο, κύριο άρθρο, σε ευχαριστούμε Ρος Ντέιλι. Όταν είπα ότι θα φύγει να πάει στην Αίγυπτο.
2: Ναι, ναι.
1: Έγραψα κύριο άρθρο στην εφημερίδα τη δική μου. Στους κριτικούς αντίλαλους, σε ευχαριστούμε Ρος Ντέιλι.
2: Μα αυτό που έχει επιτύχει είναι κάτι απίστευτο. Να συλλογιστείς ότι έχει κάνει την Κρήτη κέντρο πολιτισμού ολόκληρου του δυτικού κόσμου και συγκεντρώνει, ας πούμε, δασκάλους μοναδικούς της μουσικής, πολιτισμών αρχαίων. Που για να τους γνωρίσει κανείς και να πάρει πληροφορίες από αυτούς ή να διδαχτεί, θα έπρεπε να σπαταλήσει μια ολόκληρη ζωή σε ταξίδια. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τους συγκεντρώνει στο Χουδέτσι και τους φέρνει εδώ και αναδεικνύει και το δικό μας πολιτισμό με δασκάλους εδώ του τόπου μας. Δηλαδή είναι φοβερό.
1: Μπράβο. Ξέρεις τι θέλω να μου μιλήσεις για κάτι άλλο. Έχεις κάνει στον Ιππικό Όμιλο εδώ με το Γραμματικάκι.
2: Ναι, είχαμε μια συνεργασία πριν από μερικά χρόνια.
1: Εκεί σε ένα θεατράκι.
2: Ναι, ναι, με την παράσταση που κάνανε με το Μινωικό Θέατρο.
1: Μινωικό Θέατρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς πήγε αυτό το.
2: Ήταν φανταστικό. Ήταν πάρα πολύ ωραία η ιδέα της κυρίας Άννας εκεί που συνέλαβε και το διεκπεραίωσε με τους συνεργάτες της. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Πολύ αξιοπρεπής. Γιατί βλέπεις και παραστάσεις οι οποίες απευθύνονται σε τουρίστες και είναι χαμηλού επίπεδου. Αλλά φρόντισε τα κουστούμια. Πήρε, δηλαδή, οι χορογραφίες φτιάχτηκαν με τρόπο τέτοιο ώστε να μιμούνται απεικονίσεις από την Κνωσό. Τα χρώματα, το περιβάλλον, το θέατρο που έχτισε ειδικά για αυτή την παράσταση στον Ιππικό Όμιλο. Ένα φανταστικό έργο έχει κάνει εκεί. Τώρα έχω πολλά χρόνια να πάω να δω την παράσταση. Συνεχίζεται, το έχει εξελίξει και ακόμα το παρουσιάζουν. Ναι. Από όσο γνωρίζω.
1: Μπράβο, μπράβο. Να πάμε σε άλλο ένα τραγουδάκι, τι λέτε.
2: Έχουμε ένα τελευταίο.
0: Πρέπει να αλλάξουμε θέσεις όμως.
2: Ναι, θα αλλάξουμε.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει.
2: Ναι.
0: Θα πάω από εδώ και η Ευγενία θα έρθει σε μένα. Να πούμε τίποτα για αυτό το τραγούδι ή δεν θέλετε να παραδώσουμε κάτι.
2: Να πούμε, τι να πούμε.
0: Το. Τι θα μαρτυρήσεις, Φωτεινή?
2: Δεν ξέρω αν θέλετε να μαρτυρήσετε. Αν θέλει να λέει τα κείμενά του, δεν θέλει να λέει.
0: Η παράσταση λέγεται «Στην Ασκιανάδα του Έρωτα».
1: Στην Ασκιανάδα του Έρωτα.
0: Είναι η αρχή μιας μαντινάδας από τις πολλές που έχει γράψει.
1: Μισό λεπτό να μας την πει.
0: Θα την πεις ή όχι?
3: Να την πω. Στην Ασκιανάδα του Έρωτα ο θάνατος κοιμάται. Και μόνο όποιος έχασε αγάπη θα φοράται.
1: Και μόνο όποιος έχασε αγάπη.
0: Και όποιος αγάπη.
3: Και εκείνος που έχασε αγάπη θα
0: φοράται.
3: Και εκείνος που έχασε αγάπη θα φοράται. Ό,τι και καλά στην Ασκιανάδα του Έρωτα κοιμάται ο θάνατος. Και τόσο δεν αφοράσαι, τόσο σε εξαπλώνει ο ίδιος. Και σε πάει πέρα. Είναι λίγο βαθύ το νόημα, αλλά έχει πράγματα τα οποία.
0: Ο θάνατος με μια ευρύτερη έννοια, όχι μόνο.
1: Τώρα ήμαρα που δεν με πιστεύει. Πως είσαι κολόνα.
3: Τι να πω να πω. Άπα γράμμα τα λένε οι άλλοι.
2: Ο χρόνος θα δείξει.
3: Καλιά να τα λένε οι άλλοι.
0: Λοιπόν, και εμείς έχουμε στηριχτεί έτσι πολύ σε αυτή τη μαντινάδα και, και σε αυτό το κείμενο που έχει έτσι πολύ ωραίο νόημα. Με το θάνατο με μια ευρύτερη έννοια του χωρισμού, του.
2: Κάτι πόνου, θάνατος.
0: Κάτι που τελειώνει, όχι απαραίτητα του θανάτου.
2: Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος όπως το βλέπει ο καθένας. Είτε αγαπάς, είτε χάνεις, είτε χωρίζεις, είτε φεύγεις, είτε πεθαίνει.
1: Μου θυμίζεις τώρα τη μαντινάδα του Καλομήρη. Στις κορφές. Που πεθαίνει η γυναίκα του και πάνε, έχει τρία παιδιά μικρά και όλοι σκέφτονται πως ένας άντρας θα μεγαλώσει τρία παιδιά, γιατί να φύγει ο άντρας, η γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει, και η οικογένεια και η ευρύτερη και η στενότερη τον επλησιάζει και του λένε Στελή, πρέπει να ξαναπαντρευτείς. λέει το άστρο, τι θυμάσαι πως αρχίζει, το άστρο που ξημερώνεται στον τάφοντζι από πάνω, εκείνο θα ρωτήσω εγώ και ό,τι μου πει θα κάνω.
2: Αχ, εντάξει.
1: Και δεν έχει ξαναπαντρεύσει.
0: Δεν θα ξαναπαντρεύω,
1: δεν
0: έχω. Ναι.
1: Και έτσι γονάτισε όμως.
0: Αυτό είναι μια όψη.
3: Αυτό είναι μια ζωή, ένα πράγμα. Είναι χίλια πράγματα αυτό που είπες εδώ. Γιατί θεωρείς ότι η αγάπη μετά το θάνατο υπάρχει. Αυτό θέλω να πούμε εδώ στην εκπομπή.
0: Αυτό βλέπω, αυτό λέμε.
3: Ότι ο έρωτας υπάρχει μετά το θάνατο. Και έχουμε γράψει τα κείμενα για αυτόν τον λόγο.
1: Μπορώ να σας λέω μαντινάδες, τέτοιες ιστοριούλες έτσι με μαντινάδες, από τώρα μέχρι το Σαββάτο.
0: Θα κάνουμε μια διακοπή την Τετάρτη που έχουμε την παράσταση και θα έρθουμε να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, θυμούμε τώρα ένα βράδυ στα Σόρδινα. Τα Σόρδινα ήταν ένα κέντρο που είχε η γυναίκα μου στις Μαλάδες, που εκεί δούλευε ο Αριστίδης ο Χερέτης σαν γκασόνι. Και είχαμε ιστορίες με τον Αριστείο, γιατί δεν ξέχαμε τη δουλειά, μόνο πως θα βγάλει μαντινάδο. Ήρθε λοιπόν ένα βράδυ γυναίκα του Μιχάλη του Στεφανάκη από τον Πεύκο της Βιάννου. Ο Μιχάλης ο Στεφανάκης του άφησε μια μέρα το παιδί να το βλέπει η γυναίκα του, την κόρη του. Του λέει: Μιχάλη, έχει το νου σου. Αυτός ο κακομοίρης ήταν κουρασμένος, γιατί στα χωράφια όλη μέρα. Εκείνη κάπου θα πήγαινε και του λέει: Το παιδί. Αυτός τον πήρε ο ύπνος και έχει τη σόμπα και πάει το παιδί και παίρνει το μπουκάλι με το ινόπνευμα. Δεν έχει πολύ ινόπνευμα μέσα, έχει πολύ λίγο. Και το παιδί το.
3: Το τσίριξε.
1: Ναι, το τσίριξε. Και αυτό τράβηξε
0: τη φλόγα
1: την τράβηξε και έσκασε τα έγκαιρα. Και από εδώ και κάτω το έκαψε το παιδί. Και γι' αυτό ήταν και έτσι πάντα, είναι πάντα θλιμμένος. Είναι ιδιαίτερα αγαπημένος όμως με τη γυναίκα.
3: Θεμνός και ωραίος και πολύ εξαιρετικός.
1: Και της λέω, θέλω να μου πεις την ωραιότερη μαντινάδα που σου έχει πει ο άντρας. Λέει, μου είπε κύριε Γιώργο μια φορά μια και με τρέλανε. Λέω, λέγε, με το πακέτο να δείτε. Ανεμπροτοποθάνει, λέει, αυτή και εγώ απομείνω πίσω, ως σαν τον επιτάφιο του τάφου θα στολίσω. Και όταν είδα τον Μιχάλη του λέω, και ανεμπροτοποθάνεις εσύ. Αν εμπροτοποθάνω, λέει, εγώ η πόρτα τζιασκουφώνει, να μπαινοβγαίνει η ψυχή για να μην νιώθει μόνη.
3: Εντάξει. Εσύ, Γιώργη, όταν ξέρεις αυτά τα πράγματα, χτυπάς ευαίσθητες πόρτες της καρδιάς μου. Αυτό ακριβώς, αυτό είναι. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε, να πνίσουμε τους ανθρώπους. Να διδάξεις την ομορφιά.
1: Δεν είναι.
3: Γιατί και η θλίψη κρύβει ομορφιά μέσα της.
1: Εγώ ρε παιδί μου έχει αλλάξει η ψυχολογία μου και είναι αιτία το ότι έχω ζήσει στα νοσοκομεία. Όταν ζεις στο νοσοκομείο, προχθές μου είπε η διευθύντρια της κτηνοθεραπείας στο Πανεπιστημιακό να πάμε σε ένα χωριό να μιλήσουμε για τον καρκίνο του προστάτη. Μου λέει, κύριε Βιτόρο, θέλατε να έρθείτε να πείτε την εμπειρία σας. Με τα γόνατα εδώ. Με τα γόνατα. Δεν είχε για που να κάτσει ο κόσμος. Και κάθαμε και συζητήσαμε.
3: Κουβέντα.
1: Ότι ναι, όλα είναι μες στη ζωή.
0: Όλα.
1: Λοιπόν, θα πρέπει κανείς να τα αντιμετωπίζει ψύχρεμα, ωραία και όπου βγει.
0: Ναι. Και να μην χάνει την ελπίδα.
1: Να μην χάνει την ελπίδα και κυρίως αυτό που είπε η Σοφία.
0: Το μαζί. Ναι, ναι.
1: Η φιλαλληλία, η αγάπη στον άλλο και παλικαριά ποια είναι. Να είσαι τσακωμένος με τον άλλο για να πάει να του ζητήσει συγγνώμη.
3: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα. Μεγαλύτερη, να το πω αντριά.
1: Βλέπεις.
3: Που δεν είναι αντριά. Μεγαλύτερη ψυχή.
1: Βλέπεις αδέλφια τώρα για δεν μιλούνται ρε παιδί μου. Για μια σπατουχιά σχοράφινα. Τι είναι,
3: η καρδιά σου μετά μεγαλώνει. Άμα πα και δώσει συγχώρεση, ναι. Σε να σε έχουν επιλυγώσει. Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, το τραγούδι γιατί λοιπόν αυτό.
1: Θα με βρίζουν τώρα. τον έπιασε γιατί αναγώ τώρα ξέρω. Και πως δεν έχετε άλλο. Δεν θα
2: μιλήσουμε μετά.
0: Εντάξει, από να βρούμε κι άλλο. Αν θέλετε να πούμε, αν μα πιέζετε τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι του Γιώργου του Παπαδάκη, που είμαστε και συντέχνη, έχω βαφτίσει την εγγονή του, του Σταύρου. Ναι. Και τον ρώτησα ένα βράδυ, αρχικά αν μας επιτρέπει να το διασκευάσουμε, να το πειράξουμε το κομμάτι αυτό. Μου είπε ευχαρίστω και αυτά. Και του λέω, κύριε Γιώργο, είναι όντω, του λέω, το έχετε γράψει για το θάνατο, γιατί λέει, δά που φεύγει σα και ναι, και δροσερέ μου αέρα. Και μου λέει, αν ήταν να το συνδυάσουν με το θάνατο, δεν το έγραφα. Δεν το έχει συνδυάσει καθόλου λοιπόν με το θάνατο. Και εμεί το λέμε. Με ό,τι νόημα θέλει να το ακούσει ο καθένας, αλλά βάζουμε αυτό που είπαμε πριν για τις διφορούμενες αξίες.
1: Καλό μας είναι.
0: Αλλά του έχουν πει πολλές ιστορίες και αυτού που έχουν πάει, έχουν πεθάνει τα παιδιά τους, ας πούμε, και πάει και του λένε αυτό το τραγούδι μου θυμίζει το γιο μου και αυτά.
1: Παιδιά, συγγνώμη που σε διακόπτω, μου δίνεις πάσα όμως τώρα. Στη χθεσινή καθημερινή γράφει.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
6: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στι πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
9: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Ούλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
10: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
11: 6974-760-708.
10: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
11: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
9: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
13: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
14: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
15: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ήθελα να μπορώ να είμαι την Τετάρτη εκεί, αλλά δεν μπορώ να είμαι και σας εύχομαι κάθε επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, έχω μια μαντινάδα τώρα, την έδειξα του Σταύρου. Είναι από το Μιχάλη το Λουλάκη. Ο Μιχάλης ο Λουλάκης έχει κάνει εγχείρηση καρδιάς όπως έχω κάνει και εγώ. Και λέει μια μαντινάδα υπέροχη: όλοι εμείς που έχουμε καρδιές ευαίσθητες στον Πέτη πρέπει να το σε κάνουμε που κι ένα μερεμέτη. και ακούστε τώρα τι μου στέλνει. Σκοντάματα σου τύχανε, σκοντάματα εμπόδια δηλαδή, λέει σε μένα, σκοντάματα σου τύχανε καινούρια και έμαθα το. Μα όπως το λάλιες, λάλια το και μην το βάνεις κάτω.
1: Πολύ ωραία.
2: Εγώ αυτή τη μαντινότητα που άκουσα θα την αφιερώσω στο δάσκαλό μου του χορού, το ξέρουμε όλοι, στον κύριο Γιώργο τον Κουγιουμουτζή από το παραδοσιακό εργαστήριο.
0: Ω Παναγία μου, έχω κάνει εκπομπές με τον Γιώργο. Πολύ ωραίο.
2: Που τον αγαπάμε πολύ και που έχει και αυτός κάτι μικροθεματάκια υγείας, οπότε θέλω άμα θέλεις να την ξαναπείς.
0: Ναι, σκοντάματα σου τύχανε καινούρια και έμαθα το. Μα όπως το λάγες, λάγε το. Και μην το βάλεις κάτω.
2: Έτσι.
0: Τι ωραίος.
2: Πολύ.

0: θα μου επιτρέψετε τώρα να διαβάσω ένα ποίημα του Σταύρου. Εμείς, Μάνο, τι μπορούμε να τους χαρίσουμε στις τέσσερις αρισμαροβιτσόβερνες? Εσύ θα το βρεις μετά, αφού διαβάσω ένα ποίημα. Ναι, μετά. Το αντίο, θα διαβάσω το αντίο. Κοίταξε τώρα τι κάθομαι και κάνω. Από το τηλέφωνο τα αντιγράφω εδώ στα βιβλία και βάζω το αντίο του Σταύρου Τζένι.
1: Για να μην...
0: και ημερομηνία. Και όταν περάσουν οι καιροί, τότε καταλαβαίνεις, άλλον αγάπη κι άλλο μια ψυχή να λυσοδένεις. Και όποιος βλεπίζει το σεβδά σαν ξυλοδεκανίκι, θα ρει πως κείνος π' αγαπά ολάκερο στα νίκη. Και η συντροφικότητα πως μοιάζει με λιμέρι, π' ασφάλεια κι απάνεμο ραχάτι του προσφέρει. Όταν περάσει ο καιρός κι αν μαζόξεις λύτες, με το κεφάλι σου ψηλά δέχεσαι πια τις ήτες και βρήνεις έφια δύναμη το δρόμο σου να φτιάξεις, τώρα γιατί στο Σταύριο ποτέ σου δεν θα φτάξεις. Είναι αυτό που λένε, πες τώρα παιδί μου, τώρα το σ' αγαπώ, μην περιμένεις αύριο και μεθαύριο, γιατί δεν ξέρεις πως είναι. Πες το τώρα. Τα σχέδιά σου λόγιαζε και έχει ανοιχτά τα μάτια, γιατί είναι η στράτα τα αύριο στρωμένη με τα αγκάθια, γιατί συχνά τα όνειρα στα μεσακά του δρόμου γκρεμίζονται και αφήνουν μια γεύση παραπόνου. Να μην μπροσμένεις λούλουδα κι αν ένας να σου φέρει, φύτεψε εσύ τον κήπο σου με το δικό σου χέρι και μάθε πως δεν δίνεται τίποτα με τις λέξεις και ότι στον κόσμο πεθυμάς με πράξεις να το κλέψεις. Η δύναμη υπό την ψυχή γάργαρη κατεβαίνει για εκείνο και την εγρικά και την καταλαβαίνει. Και όταν μιλήσουν τη ψυχή στα λάθη το μαντίο, σου λέει μαθαίνεις πιο πολλά με κάθε αγκίνιο αντίο. Είσαι μπρο παλαμάς είσαι.
2: Τούτα αφιερώνω στους ανθρώπους που νομίζουν ότι τους ανήκει ο άλλος άνθρωπος, μα δεν τους ανήκει πράγμα. Και μπράβο, πρέπει να καταλάβουμε ότι
0: εδώ εδράζονται σε αυτό που λες.
2: Στον κάθε άνθρωπο και σε εμάς μέσα, σε όλους μας, υπάρχει ταρνή, υπάρχει ο λύκος. Υπάρχει μέρα, υπάρχει νύχτα. Το ίντα τροφοδοτείς εσύ. Υπάρχει ο κυνηγός, υπάρχει ο άνθρωπος που δεν κυνηγά. Ο φωνιάς, ο πράος. Ό,τι ταΐζεις, ό,τι δίδεις, εκεί θα σε πάει.
0: Ναι.
2: Γιατί ο καθένας μπορεί να το περάσει αυτό, αλλά πρέπει να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος ότι δεν του ανήκει όλος ο άνθρωπος. Και ότι πρέπει να τον αφήνει να φεύγει, γιατί όσο τον θεωρείς δίπλα σου μαραζώνει, δεν καταφέρνεις τίποτα. Πρέπει να το καταλάβει ο κάθε άνθρωπος.
0: Πώς το λέει η Μαντινάδα, θάλασσα και με πνίγει.
2: Ποιάδα.
1: Έγινε και η αγάπη σου.
2: Θάλασσα και με πνίγει.
1: Μα δεν είναι αγάπη αυτό.
2: Δεν είναι αγάπη.
1: Δεν είναι.
2: Άμα αναγκάζουν να με αγαπήσει, αναγκάζουν να με δίπλα.
1: Δεν είναι.
2: Αυτό.
0: Ενώ πρέπει να είναι αυτό που λέει ο χωροφύλακας ο Παπαδάκης από τη Ρόδο. Πολλές φορές ο έρωτας μια φυλακή θυμίζει. Που είναι οι πόρτες οι ανοιχτές και άνθρωπος δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
3: Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτό, αυτό είναι.
0: Σας αγγίζουν όμως οι Μαντινάδες.
3: Εφόσον μας αγγίζουν.
4: Γι' αυτό αγαπάμε τα τραγούδια, γι' αυτό τραγουδάμε. Γιατί αυτή η επικοινωνία που μπορείς να έχεις με τον κόσμο μέσα από το στίχο και τη μελωδία, αυτή η ταύτιση, είναι που μας λείπει κιόλας στη σημερινή κοινωνία της μοναξιάς.
0: Ευγενία, θα είναι τυχερή αυτή που θα έρθουν την Τετάρτη. Αλήθεια σας λέω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εύχομαι να μου αξιώσει ο Θεός να ζήσω μερικά χρόνια να δω την απογείωση που θα, που θα κάνετε.
1: Να είστε καλά,
0: θα
1: κάνετε. Καλά σήμερα.
0: Πιστέψτε με, θα το κάνετε. Την απογείωση θα την κάνετε. Είστε το καινούριο που ανατέλει αυτή την ώρα στην Κρήτη. Έτσι. Καλή η λύρα, καλό το λαγούτο, καλά τα τραγούδια όλα, αλλά και τούτο εδώ η ομάδα που έχει μόνο το χαμόγελο.

0: Așa, și l-am mai zis, și că nici la tocană, dar și voniș.
1: Sfără poită.
0: A fost în leu.
2: A fost în zgânger.
3: Kiri, Giorgo, brinche lisime, ne neferme, că tu sali,
4: să nu ți-am să brinche tu și poli, pus tu și delestesc.
1: Ochi, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
4: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
5: ne.
4: Θα έχουμε τον Κωστή τον Κυριτζάκη μαζί μας, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μουσικός και συνδυάζει πολλά όργανα μαζί και τον εκμεταλλευτήκαμε πλήρως.
5: Και μας αντέχει κιόλας.
4: Και θα παίξει τρία όργανα, θα παίξει τσέλο, θα παίξει λύρα και μαντολίνο σε αυτή την παράσταση.
3: Και ο Πέτρος ο Μαυρομαρτίδης μας έχει κάνει τη σκηνοθετική επιμέλεια. Ο Νίκος ο Σφινιάς στο Άστια από τα Χανιά.
0: Παιδιά, να διαβάσω το δελτίο τύπου, το οποίο είναι υπέροχο.
5: Όχι, από εδώ.
0: Λοιπόν. Το δελτίο τύπου για την μουσικοαφηγηματική παράσταση στην Ασκιανιάδα του Έροντα. Η μουσικοαφηγηματική παράσταση με τίτλο «Στην Ασκιανιάδα του Έροντα» δημιουργήθηκε από την ανάγκη να υμνήσουμε τον Έροντα και το θάνατο, τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, μέσα από το τραγούδι, το λόγο και τη μουσική. Η παράσταση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 στην πειραματική σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Το έργο περιλαμβάνει τραγούδια της κριτικής μουσικής παράδοσης, πολυφωνικά διασκευασμένα, τα οποία ερμηνεύονται είτε ακαπέλα είτε υπό τη συνοδεία οργάνων από το γυναικείο φωνητικό σύνολο ΑΝΕΜΗ, με παράλληλη αφήγηση πρωτότυπων ποιημάτων του Σταύρου Τζανή. Στόχος της παράστασης είναι η συνομιλία λόγου και ήχου, φωτίζοντας τη λεπτή γραμμή που ενώνει τον έρωτα με το θάνατο, εκεί που η ζωή αποκτά το βαθύτερο νόημά της. Κατά την προσέγγιση του ποιητή της παράστασης Σταύρου Τζανή, εκεί πάνω του χρόνου την καμπή, ανάμεσα στα σύνορα της λάμψης και των σκιών, εκεί όπου ο έρωτας χαμοπεταρίζει και ο όφης πίβουλα υφαίνει τη θανατερή του επίθεση πάνω από το δέντρο της ζωής, ξετυλίζεται η κλωστή της ανέμης και αρχίζουν οι μυριόχρωμες στορίσεις. Μα είδα μπορεί άραγε να γεννηθεί στην Ασκιανιάδα του έρωτα το φως που παλεύει να σταθεί, γη μια σκιά που ριζοφυτώνει στις γιάκρες της ψυχής, μια ανασεμιά που γίνεται νόημα ζωής, γη μια σιωπή που γυρεύει το ξέτελος απεγνωσμένα, εκεί που, όπου σμίγουν τα αντίθετα, ο άνθρωπος γεννιέται απαντζινιού και χάνεται ξανά, και εκεί όπου η ποίηση συναντά τη μουσική και την ψυχωμένη αφήγηση και οι γλυκές φωνές σμίγουνε πανόρια και γλυκά παλά, αρχίζει ένα μαγικό ταξίδι στις φλέγες ταπείρου που σαν ανυψώνει και σε κερνά μια αίσθηση που αγγίζει το άρρητο και δεν μπορεί με λόγια να περιγραφεί. 4 γυναίκες με κοινό γνώμονα το πάθος τους συνεχίζουν για την ελληνική παραδοσιακή μουσική, ενώνονται και φτιάχνουν την ΑΝΕΜΗ. Το φωνητικό πολυφωνικό σύνολο ΑΝΕΜΗ δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της καθηγήτριας μουσικής Αργυρός Ρέπα. Το όνομά του παραπέμπει σε άλλες εποχές, στον τρόπο που χρησιμοποιούσαν οι κοκυρές για να τυλίγουν το νήμα και μεταφέρει ένα αέναο μήνυμα. Η ΑΝΕΜΗ τυλίγει γύρω της την κλωστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης, διασκευάζοντας από το πρίσμα μιας διαφορετικής ματιάς παραδοσιακά τραγούδια με σεβασμό την καταγωγή τους και τις αρχικές μελωδίες. Τις διασκευές των τραγουδιών επιμελούνται ο Γιώργος ο Βασιλάκης και η Αργυρό η Ρέπα, ο άντρας. Ποιος έχει γράψει τα κείμενα, γιατί είναι υπέροχα.
4: Ο Σταύρος, το τελευταίο που διαβάζετε.
5: Αυτό το είναι μεγάλο, το Σταύρο, το τελευταίο.
0: Λοιπόν, και συνεχίζω. Το μουσικό κομμάτι της παράστασης αναλαμβάνει το γυναικείο φωνητικό σύνολο ΑΝΕΜΗ που αποτελείται από τις Αργυρό Ρέπα, Φωτεινή Παπαδάκη, Ευγενία Τόμη, Δαμαβολίτη, Σοφία Κιλετζάκη, ποίηση Σταύρος Δανής, αφήγηση Νίκος Σφινιάς, μουσικός λύρα τσέλο μαντολίνο Κωστής Κεριτσάκης, εναρμόνιση φωνών Γιώργος Βασιλάκης Αργυρό Ρέπα, σκηνοθετική επιμέλεια Πέτρος Μαυροματίδης. Η παρουσία σας θα μας θυμίσει, λένε στην πρόσκλησή τους, ιδιαίτερα. Τη συνιστούμε, κυρίες και κύριοι, αυτή την μουσικο-αφηγηματική παράσταση. Θα είναι τυχεροί όποιοι θα έρθουν, γιατί επαναλαμβάνω, θα δουν μια παράσταση αλλιώτικη και θα φύγουν γεμάτοι νοσταλγικές και λοήσιμες μνήμες και θύμησες.
1: Το λοήσιμος μου άρεσε πολύ.
0: Εδώ το έβγαλα.
3: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
4: Για τα καλά σας
3: λόγια. Μεγάλη μας τιμή.
0: Να ξέρετε κάτι, μιας και είμαστε στο Radio Me, ότι αυτό εδώ το στουντιάκι που είναι φιλόξενο, οι εκπομπές του όλες, όχι μόνο οι δικοί μου, όλες οι εκπομπές του στούντιο είναι στη διάθεση σας.
3: Ευχαριστούμε. Έτσι, ευχαριστούμε.
0: Γιατί οι άνθρωποι που το συνέλαβαν και το προωθούν και το στηρίζουν με την αγάπη τους, έτσι, και τον μόχτο τους στον προσωπικό, το κάνανε πιο πολύ για τις ανάγκες του πολιτισμού και της κουλτούρας αυτού του τόπου, που πρέπει να πατάμε μόνο εκεί. Από εκεί να ξεκινάμε.
3: Από εκεί να ξεκινάμε. Έτσι. Ναι.
0: Και σαν Ελλάδα και σαν Κρήτη. Φαντάζεστε τι θα γινόταν εάν έμπαινε μπροστά η Ολυμπία. Τι γίνεται σήμερα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεκίνησε από εκεί. Εάν μπαίνουν μπροστά οι Δελφοί. Τι γίνεται σήμερα σε όλο τον κόσμο. Εάν ξεκινούμε από την Ακρόπολη, εάν ξεκινούμε από την Κνωσό.
1: Ναι, αν ξεκινούσαμε από τον Ερωτόκριτο.
0: Ή αν ξεκινούσαμε.
1: Να μας μαθαίνουν τα παιδιά ότι όλες οι λύσεις βρίσκονται σε αυτό το βιβλίο μέσα. Ναι. Να μαθαίνεις να μάσεις την αγάπη, να μάσεις τον έρωτα.
3: Για
1: να
3: το πεθαίνεις
1: σου. Την ιδέα σου. Mm. Να είσαι αντρεωμένος. Να μην πέφτεις.
0: Να μην πέφτεις, ναι.
1: Δηλαδή να... Πώς το λένε, στο αρμάρι, 10 χρόνια δεν έκαμε αρετή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, ποιος θα το κάνει, αυτό είναι τα νοήματα που πρέπει να περάσει ο Ερωτόκριτος και όχι μόνο ο Ερωτόκριτος. Όλα τα λογοτεχνικά έργα που μπορούν να φωτίσουν την ψυχή των ανθρώπων. Για να πάνε παρακάτω. Και θα σου πω τώρα μια μαντινάδα που σκέφτηκα από αυτή που είπες πριν. Πουλί που η μοίρα σε κλουβί από λάθος τη γεννήσει. Και αν βρει την πόρτα το ανοιχτή, δεν θέλει να απορρίσει. Στα αφιερώνω.
0: Στην μαντινάδα του Μανώλη. Εδώ που είπες με το πουλί, ξέρεις τη μαντένα του Μίτσου.
1: Σαν το πουλί μες στο κλουβί. Μα ό,τι πουλί κι αν είναι.
0: Είναι τη βγάζει την ώρα που φεύγει από τη φυλακή.
1: Mm. Δεν ξέρω τι τα παθαίνουν, yeah. Τα μάτια μου και κλαίνε.
0: Εκείνη την ώρα περνάει ένα και κρατάει το κλουβί. Ο οποίος βέβαια ο Μίτσος είναι και αυτός απίδανος.
1: Πίστευτος.
0: Σαν τον Καράτζη.
1: Απίστευτος.
0: Και δικαιώνεται τώρα.
1: Οι δασκάλοι μας όλοι είναι αυτοί που.
0: Και εσύ μας... και ο Σφινιάς δικαιώνεται αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι.
1: Άμα δεν υπήρχαν αυτοί και εμείς δεν θα ξέραμε
3: πού να πατήσετε.
0: Έχω πάει στο νοσοκομείο των Χανίων, να σας διηγηθώ μια ιστορία. Έχω πάει στο νοσοκομείο των Χανίων και με υποδέχεται σαν υποδιοικητής, με υποδέχεται ο διοικητής ο Μακαρίτης ο Χαράλαμπος του Ντουλγεράκης. Μου λέει ο Αναθυμά την ετύχη που έχεις. Λογιάντα, μου λέει σήμερα θα έρθω να κάνω κατάληψη στο γραφείο μου. Και το σκεφτόταν τώρα να αντιδράσει. Τι να αντιδράσει, λέω. Σε 1200 νομάτους απασχολούνται.
1: Τι αντίδρασε κάποιος.
0: Τι αντίδρασε. Κατάληψη, κατάληψη. Και μια στιγμή έρχονται τώρα, λέει κατάληψη. Και σηκώνεται ο Μπάμπης απάνω, λέει καταρχήν να σας γνωρίσω τον καινούριο ποντικητή του νοσοκομείου, λέγεται Γιώργος Ζητώρος, λέει το ξέρουμε, λέει, πιο πολύ. Λέει, πετάγεται μια πλουμιστοκοκαινόματη, έτσι, μια πολύξερη, μια χαμηλοτάβα. Και μου λέει, δεν θα με σπίτι μια μαντινάδα. ποια μαντινάδα τώρα, εγώ δεν είμαι τζανής. να βγάλω.
2: Εσύ τι ωραίε μα μπομέρα, είτε μου εδώ.
0: Αλλά θυμούμε μαντινάδε. Και θυμάμαι τη μαντινάδα που έχει πει ο Μίτσο στη γυναίκα του. Που μια μέρα του βάλε τι φωνέ για κάτι που έκανε τώρα. Και κόντεψα να μπει καυγά. Αλλά την τελευταία στιγμή μου λέει ο Μίτσο. Τόσο εγώ. Και έτσι λέω. Πάψε να με κατηγορείς. Και τους λέω αυτή την μαντινάδα. Πάψε να με κατηγορείς και μην γρινιάζεις όλο. Να παίξω αξιοπρεπώς το θεσμικό μου ρόλο.
3: Μπράβο.
2: Και πέφτει
0: πέφτει ένα χειροκρότημα.
2: Με το ποδαρικό μου και
0: την ώρα λοιπόν που πάω να φύγω λέει ένας. Θα τον κερατά λέει μαντινάτσι που κάνει. Γιατί δεν μπορούσαν να φανταστούν τώρα ότι αυτοί
3: δεν είναι τσιγκρέας
2: αμέσως.
0: Είναι σαν τσιγκρέας στο Βενιζέλιο που περνώ τώρα και σκουντάει μια την άλλη να το βιτώρω. Και τη κάνει αδικό να σου λέει τόσο μαρινόμορφος. Και γυρίζω πίσω, θα πω στη λέω θεία τον εφαντάζει το βιτώ. Αυτός παιδί μου λέει πρέπει να είναι ο καιρός μας. Ήμουν στο ραδιόφωνο τότε. Λέω ρογιάντα θα πρέπει να είσαι. Τόσα να που κατέχει, μόνο οι γέροι τα κατέχουν. Λοιπόν, με ειδοποιεί ο Μάνος ο Τσάπαρης, ο ακριβώς συνεργάτης εδώ, ότι τέλειωσε η εκπομπή. Είδατε πότε
3: πέρασε.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω την κάθε μια σας ξεχωριστά, έτσι, να σας ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου να απογειωθείτε, να πάτε πολύ, και θα πάτε καλά, θα το δείτε ότι θα πάει καλά όλη αυτή η προσπάθεια. Σταύρο, κάθε επιτυχία και σε σένα.
1: Καλά,
0: να ξέρεις ότι στηρίζω πολλά.
1: Ευχαριστώ και κάθε φορά που σμίγω με χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και να δώσεις τα χαιρετίσματά μου και στον Σφινιά και σε όλους τους παράγοντες της, στον άντρα σου πολλά χαιρετίσματα και μια μέρα τον περιμένω εδώ που πέσει. Λοιπόν,
3: έρθουμε τους άντρες μας.
0: Κύριε, ευχαριστώ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Από όλους εμάς κυρίες και κύριοι, το Σταύρο του Τζανί, τις τέσσερις κυρίες που θέλω να πω τα ονόματά τους άλλη μια φορά. Η Αργυρό η Ρέπα, η Φωτεινή η Παπαδάκη, η Ευγενία Τόλη Δαμαβολίτη και η Σοφία Χιλετσάκη, αλλά και από το Μάνο το Τζάπαρη και το Γιώργο το Βιτόρο. Γεια σας, καλό σας βράδυ. Δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη, αγαπούμε τους γερόντους και τους το δείχνουμε. Γλεντίζομαι την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία και δεν πίνουμε κούπες ή αν τα πιούμε δεν οδηγούμε. Και δεν ξεχνούμε στις 20 του μήνα να είμαστε στην εκδήλωση αυτή που θα μας γεμίσει χαρά. Γεια σας.

0: Radio Me 88,4.
1: Τα βράδια της Κυριακής αποκτούν και πάλι αθλητικό χρώμα στο Radio Me 88,4.
2: Καλώς τα παιδιά!
3: Καλώς τους
2: έφερε! Καλώς τα 3-0!
1: Ο Μινάς Αλμαντάκης και η εκπομπή της Κυριακής στα γήπεδα επιστρέφουν στη ραδιοφωνική συχνότητα του Radio Me 88,4 για να σας μεταφέρουν πρώτη έγκυρα και έγκαιρα όλη την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκυριακού.
3: Πότι δεν είναι αυτό!
1: Ρεπορτάζ, παραλυπόμενα, σχόλια, αναλύσεις και εκλεκτοί καλεσμένοι σε μια αθλητική εκπομπή στην οποία θα δίνουμε ραντεβού κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ μέχρι και τις 11.30. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
7: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
8: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210 81 52 815.

0: Κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
1: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
2: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
3: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666 666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
7: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
8: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
10: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
10: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμο.

0: ανάκτηση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδωσα.
2: Ναι.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.

0: πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί, ταξιδεύουμε τη ζωή.
4: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Με ζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
5: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη.

0: Στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας και όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694 7101 194. Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
1: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Της παράδοσης.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Ξεκινάει ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Έτσι, η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου.

0: καθαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε! Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
2: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
3: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
2: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιου.
5: Δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόγρανα.
6: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μια ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 5η-21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας.

0: Θεμός Φίσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210 56 18 440
2: Νέα 75 369 118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα
5: Κρήτη. FM 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση.

0: Καρύου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
1: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
2: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
3: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
2: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
3: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
2: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
3: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
2: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
3: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
2: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-211-1315.
2: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
3: Honda Caracostas.
2: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά.
2: Κριτικό.gr. Και καθαρίσατε.
5: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
6: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
5: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
6: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
7: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
9: Τις έντονα παραδοσιακές συνταγές βασισμένες σε ντόπια υλικά αγνά όσο

0: παράδοση
1: και τεχνολογία
0: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
1: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Megalonisos 89,8.
2: Στο ράδιο μεγαλών 89,8 και www.radiomegalonisos.gr. Λογικά μας ακούτε και στην Αθήνα από το Crete FM 87,5. Να επικοινωνήσει η Αθήνα μαζί μου για να μου το εξακριβώσει αυτό, παρακαλώ. Την εκπομπή την προσφέρει το Ρία Hairstyling Σαουνάτσου 2 εδώ στο Ρεθυμνάκι μας το όμορφο. Και τώρα έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά. Υδρώνομαι, ξεδρώνομαι. Πάμε θάλασσες. Τα μαλλιά μας χρειάζονται περιποίηση παραπάνω. Οπότε και για μάσκα και για κούρεμα και για λούσμα και για χτένισμα και γάμους έχουμε και βαφτίσεις έχουμε και νύχια, νύχια χέρια, νύχια... πόσα πάμε στην παραλία χωρίς να έχουμε κάνει πεντικιούρ? Πώς θα βάλουμε τα παιδιλάκια μας? Όχι για τους άλλους, για εμάς ρε φίλε. Περπατάς και γουστάρεις να βλέπεις τα νύχια σου μαμένα. Αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχω επιλέξει τραγούδι για την αρχή. Ρομαντικά. Σήμερα θα πάμε λίγο ρομαντικά. Έτσι, ρομαντικά και πονεμένα ταυτόχρονα. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε. Είναι, η εκπομπή είναι στο mood της εκφωνήτριας, δηλαδή εμένα, που εγώ είμαι σε άλλο mood.

κοιμοστομούνται. Άστα να πάνε. Του γιατρού. Λαγουδάκης Νίκος, λοιπόν, μάνα τον κοπελιό μου. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ρομαντικό. Και σχετικά καινούριο. Ο Νίκος, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα εδώ πέρα να τον γνωρίσουμε από κοντά. Τώρα το σκέφτηκα εγώ τώρα αυτό. Γιατί? Δεν μου έχει κόψει. Τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, θα τα κάνουμε αυτά. Άμα μπορεί και θα μιλάμε με καλλιτέχνες και θέλουν να έρθουν και μπουρμπούρ και θέλουμε και έχουμε χρόνο και έχουν και αυτοί, γιατί τώρα καταλαβαίνετε κάθε μέρα θα παίζουν. Να πω επίσης ότι αυτό που έχω πει από την αρχή της σεζόν ισχύει ακόμα, ότι αν κάποιος θέλει να δει πώς γίνεται πραγματικά μια ραδιοφωνική εκπομπή, η εκπομπή μου και ο σταθμός είναι ανοιχτός για να έρθει να κάνουμε εδώ μαζί ένα δύο ώρο, μισή ώρα, μία ώρα, όσο θέλει.

Να στείλω πολλά φιλάκια στη Ρόδο που μας ακούει το γλυκερό μου. Να στείλω και πολλά φιλάκια στον Πειραιά, στην Αθήνα που μας ακούει η Μέρη. Γεια και χαρά σας βιόλες μου. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω ότι έχω άγχος. Σας νοιάζει? Όχι. Μπορώ να το πω όμως? Μπορώ. Θα το πω, ναι. Λοιπόν, αύριο γράφω φυσική στο Εσπερινό ΕΠΑΛ που πάω όλο το χειμώνα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και εξετάσεις. Δεν πάμε μόνο για να δείξουμε τα ρούχα που αγοράσαμε από τη Λαϊκή. Κάτσε, γιατί πέφτουν να πέει και τα μικρόφωνα. Παλιά να ζω με ενοχές παρά με αποθυμένα. Όχι αποθυμένα, παιδιά. Πάμε παρακάτω.

Να καλησπερίσουμε λοιπόν και τον Σύφη τον Κοτσίφη και την Σοφία. Η Σοφία είναι από, μας ακούει από την Αθήνα. Ο Κοτσίφης, εσύ από πού, από ποιο μέρος του νησιού μας ακούς, στον Κουρνά είσαι, πού δέρνεις? Ναι, η Σοφία λοιπόν μου είπε κάτι πολύ σωστό, ότι και εγώ ξεκίνησα για να πάω νηπιαγωγός, τελικά έγινε οπτικός, ορίστε. Δεν έγινε και τίποτα. Και εγώ για μοντέλο πήγαινα, Σοφία, να ξέρεις. Με κέρδισε το ψυχολογικό.

παιδιά, έχουμε δύο λεπτά ακόμα για να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν θα βάλω τραγούδι, θέλω να ξέρετε, γιατί δεν θα χαραμίσουμε εδώ και το τραγούδι για δύο λεπτά. Να μην θυμηθώ τι γίνεται σε δύο λεπτά που το κάνουμε και υπόθεση από όταν είμαστε μικρές που ονειρευόμαστε αυτές τις στιγμές και τελικά.

0: κρατάνε δύο λεπτά και φεύγουν, έτσι. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τέτοιες. Να στείλω πολλά πολλά κέρδη στην κυρία Θανασία που μας ακούει από την Αθήνα. Και μου αρέσει που σας κάνω παρέα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε κάτι όμως. Δεν σας κάνω εγώ παρέα, να ξέρετε. Εσείς μου κάνετε παρέα. Γιατί για μένα η εκπομπή αυτές οι δύο ώρες που κάνω την εβδομάδα είναι η ψυχοθεραπεία μου. Γιατί εδώ είμαι πραγματικά ο εαυτός μου. Και ξέρετε, στη σημερινή εποχή που ζούμε, σε πολύ λίγα μέρη και με πολύ λίγους ανθρώπους μπορείς να είσαι 100% εαυτός σου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Νομίζω το βιώνετε κι εσείς ή τα παιδιά σας ή οι γειτόνοι σας. Τέλος πάντων, είναι οι εποχές δύσκολες αυτές. Δεν ξέρω γιατί. Εμείς βέβαια του χωριού που έχουμε μεγαλώσει και στη φύση και έχουμε πάει και στα πρόβατα, που έχουμε φυτέψει, που έχουμε κλαδέψει, που έχουμε μαζόξει ελιές, που έχουμε υδρώσει, που έχουμε μαυρίσει στο λιοπύρι. Η φύση νομίζω μας έχει κάνει λίγο διαφορετικούς. Γι' αυτό εγώ σας λέω να μην χάνετε τις ρίζες σας, να παίρνετε και τα κοπέλια σας, να τα πηγαίνετε και αυτά στο χωριό, να κυλιούνται στις λάσπες. Μας τα πλυντήρια πλένετε τα ρούχα, δεν τα πλένετε δάκια στη χέρα που τα πλένανε παλιά. Για να έχουν και αυτά αυτή την επαφή, παιδιά. Η φύση έχει συνέστημα, να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε συναισθηματικό, πήγα να πω τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Και...
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Κι από δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπερα.
9: 369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
10: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Christmas.
1: ATSI Q-Drive τεχνολογίες και ATSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Roc ATSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
2: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσου στα Χανιά και στα τρία μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Στο τραπέζι δεν παίζουμε, αλλά προσέχουμε τι τρώμε. Επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε. Τι λέει το μενού σήμερα? Άκρος Οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα, βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, στη Μοάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι.
4: Η ώρα είναι...
3: Δεν υπάρχει ώρα. Anytime.
4: 24 ώρες την ημέρα.
3: 7 μέρες την εβδομάδα.
4: Ψηλικά.
3: Λιχουδιές.
4: Παντοπολείο.
3: Και καφές. 24...

Έχουμε επιστρέψει λοιπόν εδώ δυναμικά. Κρήτη FM με 87,5, Ράδιο Μεγαλώνος 89,8 και www.radiomegalonos.gr. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, γράφοντας Ράδιο Μεγαλώνισος. Και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2831025835. Μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή από το Play Store του Ράδιο Μεγαλώνισος για να ακούτε από το κινητό σας. Μπορείτε να γράψετε στο Google Ράδιο Μεγαλώνισος και να ακούσετε. Δηλαδή, άμα δεν θες, δεν θες. Δεν θα μου πείτε δεν μπορούσα, δεν ήξερα πώς. Άμα ήταν να μ' ακούσει και κανείς. Είμαι κούκλα. Ότι είμαι. Όλες μας είμαστε κούκλες. Δεν έχει ομορφιά, δεν έχει ηλικία. Έτσι κι αλλιώς. Είτε είσαι μικρή, είτε είσαι μεγάλη, είτε είσαι πιο μεγάλη, είσαι κούκλα. Άμα κοιτάζεσαι στον καθρέφτη το πρωί και λες τον εαυτό σου, φτού σου κοπελάρα μου, κούκλα ξύπνησες, όλα πάνε ρολόι. Λοιπόν, Καλλιέργης Λευτέρης και Γιορταμή. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το τραγούδι, θα το ακούσουμε τώρα μαζί. Για να τα ακούσουμε τώρα, καινούριο πρέπει να είναι αυτό. Ας τα ακούσουμε. Το λοιπόν.

μαρμενίσα και μου πνίξαν τις ελπίδες μου και πίσω δεν γύρισα. Αυτά τα τραγούδια βέβαια καταλαβαίνετε ότι αναφέρονται σε ανοιχτόχρωμα μάτια, γιατί είναι λίμνες τα μάτια σου, γαλάζια δηλαδή, έτσι γαλανοπράσινα. Τέλος πάντων, θα το στείλω με νεδά μάλλον στη λίμνη του Κουρνά, δεν έχω καταλάβει. Στον Κοτσίφι το Σύφι το στέλνω, με with love, Σύφι. Καλά να περνάς, αδερφέ.

Λοιπόν, στη Βράσκολα το σίδερο που λέγανε και παλιοί. Σήμερα μιλάω με ένα φίλο μου που έχει φύγει, δουλεύαμε μαζί πολλά χρόνια και έχει φύγει να πάει σεζόν στην ΚΟ. Και μου λέει, κανόνισε να έρθεις, ξέρω εγώ, μένω μόνος μου, μου έχουν δώσει δώσεις. Τόσο καιρό το περιμένω αυτό το τραγούδι, το στέλνανε τα παιδιά, δεν το προλαβαίναμε, το στέλνανε, δεν το προλαβαίναμε. Επιτέλους, μαντιναδάρες αυτές, να ξέρετε.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται
4: δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια. Κρητική τηγανιά.

0: 86 46 515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr 210 86 46 515.
1: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία, για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια, για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost.
3: Θέλω να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με
6: βάση τις δικές σας ανάγκες. Λεπτομέρειες στο centrokitchen.gr. Centro σε 30 σημεία στην Ελλάδα και σε 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Centro στο Ρέθυμνο, Μαθιουδάκης Φρυγανάκης. Στο πρώτο χιλιόμετρο στον παράλληλο της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-57166. centrokitchen.gr.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
8: Πάνω στα πιο γερά θεμέλια χτίζουμε με τα πιο ανθεκτικά υλικά. Με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό έχουμε πάντα σε προτεραιότητα εσάς και τις ανάγκες σας. Καμπουράκης Προκάτ. Πάνω από 40 χρόνια βάζουμε τα δυνατά μας για το σπίτι των ονείρων σας. Προκατασκευασμένες κατοικίες με υλικά κορυφαίας ποιότητας και αντοχής στο χρόνο. Καμπουράκης Προκάτ. Με δύο καταστήματα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ηράκλειο, Βελισσαρίου 2, Εσταυρωμένος. Ρέθυμνο, Μάχης Κρήτης 116. Και το εργοστάσιό μας Ειρήνης και Φιλίας 98, Πάροδος Καγιαλή Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-250-849. Αλλά και στο www.kamburakispavlaprokat.gr. Καθώς και στα social media της εταιρείας. Καμπουράκης Προκάτ. Μαζί δημιουργούμε το ιδανικό σπίτι.
9: Με την ταβέρνα Σιρόκο ταξιδεύουμε καθημερινά με προορισμό το πιο γευστικό.
10: Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999 εδώ

Εδώ είμαι καλέ. Τι νομίζετε ότι δεν ήρθα? Πα. Έχουμε και κουνούπια, ρε παιδιά. Τώρα αυτό δεν το μπορώ εγώ το καλοκαίρι. Θέλω να το τονίσω αυτό. Δεν μ' αρέσει πολύ το καλοκαίρι. Όταν ξεκινάνε οι ζέστες, λίγο ξεκινάνε και τα ψυχολογικά μου προβλήματα πιο έντονα. Όχι ότι δεν έχω. Έχω, αλλά γίνονται πιο έντονα. Δεν μπορώ. Αυτό το πράγμα που υδρώνεις, ξεδρώνεις, κολλάς απάνω σου, ότι μια έχει υγρασία. Την άλλη να πάρω ζακέτα, να μην πάρω ζακέτα. Είμαστε λίγο. Ακόμα δεν έχω κατεβάσει τα καλοκαιρινά μου, θέλω να σας πω.

πορεύομαι με τα φανελάκια που είχα για να τα φοράω μέσα από την μπλούζα. Το χειμώνα, που χειμώνα δεν έκανε, μαντέψτε. Ούτε χειμωνιάτικα θα βάλαμε, καινούργια λέξη, ούτε χειμωνιάτικα βάλαμε τα χειμωνιάτικά μας, τα εννοώ τα πολύ, τα χοντρά τα χειμωνιάτικα. Καλοκαιρινά ο Θεός και η μοίρα μας τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί έχουμε γίνει και κλίμα, τροπικό μου κλίμα. Ναι, σκέφτομαι εγώ τώρα ότι πρέπει να κατεβάσω κάποια στιγμή τα καλοκαιρινά. Πότε να προλάβω να τα κάνω όλα. Συμπάσχω με τις εργαζόμενες γυναίκες και πόσο μάλλον με τις μητέρες. Δεν ξέρω πως τα προλαβαίνουν όλα αυτά οι μάνες που πάνε τα κοπέλια στο σχολείο, που πάνε στη δουλειά τους, που γυρνάνε πίσω, που μαγεροτσικαλιάζουν, που πλένουν, που απλώνουν, που καθαρίζουν. Και πρέπει να κάνουν και τις μάνες μετά, και πρέπει να κάνουν και τις συζύγους, και πρέπει να κάνουν και τις φίλες και τις κόρες και τις αδερφές. Δεν ξέρω, κοριτσάρες μου, σας βγάζω το καπέλο να το ξέρετε αυτό. Είμαι φαν σας, να το ξέρετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα με το τραγούδι που έκοψα εγώ πριν. Μαρούλης, Πέτρος και Καστρινή. Γιατί το έβαλα ένα λεπτό, κατά λάθος δεν έπρεπε να το έχω βάλει, αλλά τι πρέπει, τι δεν πρέπει, ποτέ δεν σκέφτηκα. Έλα οι Ηρακλειώτισσες να παίξουν τα παλαμάκια τους τώρα, γιατί Κάστρο είναι το Ηράκλειο. Δεν χρειάζεται επεξήγηση.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε Μαγγελάκη Γιώργο, το λάθος. Ένα τραγούδι, παιδιά, που άκουγα πριν, όταν είχα έρθει εδώ πέρα για να διαλέξω το τραγούδι που θα βάλω. Το είχε το Crete FM και μ' άρεσε πάρα πολύ. Πρώτη φορά το άκουσα. Και είπα να το βρω και το βρήκα. Εδώ δηλαδή στο σταθμό το είχαμε. Και το έβαλα να το ακούσουμε.

Ορίστε. Ωραίο τραγούδι ήταν έτσι. Λίγο μελαγχολικό προς το τέλος βέβαια. Δεν είναι, παιδιά, η αγάπη. Υπάρχει ομορφότερο πράγμα από την αγάπη. Υπάρχει από τον έρωτα, το να είσαι ερωτευμένος, το να δεν σου στείλει άλλος μήνυμα. Δηλαδή, εγώ τώρα που είναι όλα τόσο εύκολα, που στέλνεις φωτογραφίες, που στέλνεις μηνύματα συνέχεια, που στέλνεις ηχητικά, που στέλνεις βίντεο, είναι όλα πολύ εύκολα. Αναρωτιέμαι την παλιά εποχή, που ήταν ερωτευμένοι άνθρωποι, ρε παιδάκι μου, το πώς είναι δηλαδή. Τέλος πάντων, ναι, και όποιος έλεγε, λέει, αυτό το ξέρω από τον πατέρα μου σίγουρα, ότι όταν, αυτό που κατάλαβα, γιατί αυτός δεν έλεγε και ονόματα, έλεγε, ρε παιδί μου, ότι κατεβήκαμε στην Κατορούγα, ας πούμε, και είπαμε μια μαντινάδα, μια κοπελιά. Δεν ήταν κουζομπόλης ο πατέρας μου. Δεν έλεγε, ας πούμε, ο τάδε είχε πει για εκείνη. Γιατί, δεν ξέρω εγώ, θα ξέρει και πολλά μυστικά. Το έχει το σόι αυτό να μας λένε τα προβλήματα του ανθρώπου ξένοι. Τέλος πάντων. Ναι, και έλεγε, ας πούμε, ότι πήγαμε, ας πούμε, στο, φτάναμε στην Κάτω Βρύση και είπαμε και μια μαντινάδα. Λέγανε, ας πούμε, μαντινάδες, ας πούμε, για τις ξανθιές, για τις μελαγρινές, για τις ελιές που είχαν στα μάγουλα. Δεν είναι τυχαίες όλες αυτές οι μαντινάδες, να ξέρετε. Αυτές οι μαντινάδες έχουν όνομα και επίθετο. Απευθυνόντουσαν κάπου. Δεν ήταν όπως είναι τώρα που... Να μην μιλήσω τώρα, γιατί ωραίο είναι και το φανερό αυτό, το εύκολο, ρε παιδάκι μου, αλλά το πολύ εύκολο τώρα πάλι στο πιάτο τα δίνουμε, δηλαδή, και μας τα δίνουν και τα δίνουμε στο πιάτο. Μην κουραστεί και ο άλλος λίγο, γιατί άμα κουραστεί δεν κάθεται να ασχοληθεί λίγο παραπάνω.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα.
3: Και χωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπρι... Ζόλα, με φασκομιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
3: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
5: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπερνα.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην

0: Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες προμήθειες.
1: Τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
3: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη.

Μπράβο στο Χρύσανθο. Τον οποίο Χρύσανθο τον έχω δει εγώ, να ξέρετε, ζωντανά. Συνήθως δεν τα χάνω αυτά όταν συμβαίνουν στην πόλη. Αν δεν δουλεύω 6 ώρα το πρωί. Γιατί άμα δουλεύω 6 ώρα το πρωί, καταλαβαίνετε ότι 10 ώρα κοιμάμαι. Πώς νομίζετε ότι κρατιέμαι έτσι φρέσκια? Ποτέ. Τώρα θα μελαγχολήσουμε. Όχι πολύ όμως, γιατί είναι ωραίες μαντινάδες αυτές, έτσι. Απλά είναι η μουσική, είναι λίγο μελαγχολική. Πάει με τον καιρό, λέμε τώρα. Τα δευτερόλεπτα λοιπόν, Δραμουντάνης Βασίλης. Δεν γίνεται να παίξει εκπομπή εδώ πέρα χωρίς Δραμουντάνη Βασίλη. Διότι έχουμε, ρε παιδιά, έχουμε και τα δικά μας τα, πώς τα λένε, τα γούστα.

πειρακή. Σαν το νερό. Ψέματα να πω. Δεν μπορώ να πω ψώματα. Ήμουν η Ευαγγελία Σαρζετάκη. Ακούσα την εκπομπή Ασκορδουλά και Χοχλή στο ράδιο Μεγαλόνισος, με αναμετάδοση από το Κρήτη FM στην Αθήνα μας. Την εκπομπή την προσφέρει το Ρία Hairstyling Σαουνάτσου 2 στην Καλλιθέα για τα υπέροχα χτενίσματά σας, για τα κουρέματά σας, τα παιδικά, τα αντρικά, τα γυναικεία, για νύχια, χέρια, πόδια, να ξέρετε. Και θα σας πω τώρα ότι η Ρία θα πρέπει να πληρώνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι.
1: Να δώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
3: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
2: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
3: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση

0: φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
2: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
2: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάντρας, στην παλιά Εθνική Ελευθερία.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση.

0: βαρύ.
1: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.

0: BFM.
1: Η φωνή της Κρήτης στη Βενζίνη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με φωνάζουν.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

σε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν σε σηκώνει.

όταν διψάσεις πήρε. Αγάπη μου, όταν διψάσεις πήρε.

μας αγαπώ, όχο για σένα σαν εσύ. Αγάπη μου, όχο για σένα σαν εσύ.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη μας συστήνεται μια ακόμα νεανική μουσική παρέα που θα μας ταξιδέψει στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι με κριτική λύρα και όχι μόνο. Μαζί μας η Ιωάννα Χατζηδάκη τραγούδι, ο Μιχάλης Κανελόπουλος μπάσο, ο Χρήστος Κωστόπουλος κιθάρα μαντολίνο τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντώνης κιθάρα τραγούδι και ο Μιχάλης Βελονάκης λύρα τραγούδι. 5η-21 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
5: Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
6: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
5: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
6: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μην πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου